0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: ακρόματοι.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι αξιόπιστος.
6: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
5: Εντυπωσιακός.
6: Με κοίταζαν σαν ούφο.
5: Μορφωμένος.
6: Hello. How from here, morning, morning.
5: Σοβαρός.
6: Γεια σας. Μιαου.
5: Ευδιάθετος.
6: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
5: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
6: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
7: Αφού με βολάξει ο κύριο Σκοτάδο, πάρα μας έχω γραφτεί για μάθρονα.
6: Τι?
5: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

0: Ακούστε τι έγινε, παιδιά. Οι αεροπορικές μεταφορές στα αεροπλάνα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα τελευταία. Η Αμερικανίδα ηθοποιός Σέλμα Μπλερ, δεν είναι πάρα πολύ γνωστή, φατσικά θα την ξέρετε όμως, συνελήφθηκε, μεταφέρθηκε λέει στο νοσοκομείο λέει την Κυριακή, καθώς σύμφωνα με τις αρχές επιτέθηκε σε δύο αεροσυνοδούς κατά τη διάρκεια πτήσης της Delta Airlines. Η Μπλερ επιχείρησε να ανοίξει μάλιστα την πόρτα του αεροσκάφους εν πτήση, ενώ επιτέθηκε σε δύο αεροσυνοδούς με δαγκωματιές. Δήλωσαν αξιωματικοί του αεροδρομίου ότι ανταποκρίθηκαν σε κλήσεις σχετικά με επιβάτη που άσκησε σωματική βία. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο αεροσυνοδοί, ενώ ένας από αυτούς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, παρακαλώ. Η Μπλερ φέρεται να κλώτησε επανειλημμένα έναν αστυνομικό της αρχής λιμένο στο κεφάλι την ώρα που βρισκόταν στο ασθενοφόρο. Αυτή είχε πάθει αμόκ προφανώς, κάτι δεν πάει καλά. Μόλις έφτασε στο νοσοκομείο, επιτέθηκε και σε ένα νοσοκόμα, η οποία επέβαλε μήνυση. Η Μπλερ κατηγορείται από το FBI για δύο ομοσπονδιακές κατηγορίες επίθεση. Τώρα, η οποία είχε παίξει λέει, στο Legally Blonde, το Hellboy και το Cruel Intentions. Το FBI διενεργεί έρευνα. Φαντάζεσαι τώρα εσύ να πηγαίνεις κάπου με το αεροπλάνο και να σου τύχει κάτι τέτοιο, έτσι. Να πέσει τύπο με αμόκ, να αρχίζει να φωνάζει κτλ. Γενικά δεν ξέρω, τώρα τελευταία και στα αεροπλάνα βλέπω ο κόσμος έχει παραχαλαρώσει. Παλιά έμπαινε μέσα ο κόσμος, ήταν λίγο ψαρωμένος, λίγο. Ξέρω εγώ, έκλεινε και τα κινητά του. Τώρα βλέπεις κανονικά, ξέρει, λέει
1: παρακαλούμε πάρα πολύ τα κινητά σας να είναι απενεργοποιημένα. Ο πιλότος ο Σκάβους, ο κύριος Χάρος. Σας απειδάσω.
0: Και όλοι βλέπεις, έλα ναι, είμα, τώρα μπήκαμε στο αεροπλάνο, τώρα ξεκινάμε. Ναι, ναι. Κάτσε γιατί πρέπει να κλείσω, θα σε πάρω μόλις απογειωθούμε. Ρε μάστορα, είσαι στον αέρα, λέει, για όνομα του Θεού, δεν κάνει να παίρνεις τηλέφωνο. Όχι εκεί. Επίσης, τα παιδιά έχουν ξεφύγει, οι γονείς δεν τους λένε τίποτα. Και γενικότερα ο κόσμος είναι λίγο πιο χαλαρός. Ενώ παλιά, ξέρετε, τώρα για να το κλείσουμε αυτό με το αεροπλάνα, ξέρετε τι είδα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είδα παιδιά σε πτήση όταν φτάσαμε Κύπρο και προσγειωθήκαμε, χειροκρότησαν. Είχα να το δω αυτό από φοιτητής. Χειροκρότησα με το προσγειωθήκαμε. Δεν ξέρω, μάλλον ο κόσμος έχει φοβηθεί πάλι και σου λέει προσγειωθήκαμε, κάνουν το σταυρό, φτάσαμε. Και είναι επίτευγμα.

Γίνεται χαμός στα στρατόπεδα, λέει, δεν χωράνε οι φαντάροι καινούργοι, γιατί έχουν αυστηροποιήσει. Πολύ άσχημη λέξη το αυστηροποιώ. Έχουν κάνει πιο αυστηρές τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις για αναβολή. Παλιά έπαιρνες αναβολή πιο εύκολα. Τώρα πλέον λέει ο Δένδιας το έχει κάνει το πράγμα πολύ σπαρτιατικό. Και έχουν φρακάρει, λέει, τα κέντρα νοσηλέκτων. Άκου τώρα. Εκεί που λέγαμε δεν έχει προσωπικό στρατός. Λέει, αυτοί που καλούνται να καταταγούν στη Δέλτα ΕΣΟ του 2026 είναι πολλαπλάσια του αναμενόμενου, και όχι απλά επειδή οι αναβολές είναι δυσκολότερες, αλλά και διότι μπορούν πλέον να πηγαίνουν, λέει, και πριν τα 18. Κάπως λέγονται νεότακτοι, κάπως. Θυμάμαι βέβαια ότι και εμείς είχαμε τέτοιους, λέγαμε εθελοντές, βέβαια. Δηλαδή αυτοί που πηγαίναν πριν κλείσουν τα 18 τους. Με φώτο τη νέα κατάσταση, στρατιωτικές πηγές σχολίαζαν πως τα μέτρα που ελήφθησαν και αφορούν τον περιορισμό των αναβολών και την κατάταξη προτάκτων είχαν σημαντική επιτυχία. Οπότε, λέει, έχουν παραπάνω φαντάρους από όσους μπορούν να. Που περίμεναν, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι. Ναι. Και πρέπει να βρουν τώρα κρεβάτια, στολές και τέτοια. Δεν ξέρω αν θυμάστε τη δικιά μας πρώτη μέρα στο στρατό. Είναι και λίγο. Συγκινητικό.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
2: Όλοι έχουμε έναν δίθεν φίλο, ο οποίος όποτε πιάνεις μια κουβέντα, ρε παιδί μου, χαλαρίζεται, ξέρω εγώ, για καφέ, και έρχεται, ξέρω, και λέει, ρε, πού είσαι, ρε Μάκη, ας πούμε. Όχι, Μάκη, δεν τους λέει, Μάκη αυτούς, λένε συνήθως Αλέξανδρο ή Κωνσταντίνο. Αλέξανδρε, πού είσαι, ρε, εσύ, έλα, τι γίνεται. Ναι, τι κάνετε, πώς είστε, παιδιά. Τι έγινε, ρε, εσύ, με τον Καρβέλα, είδες, τι έγινε με τη Βύση. Και εκεί το πετάς κάτι τέτοιο, παιδί μου, να σπάσει ο πάγος και να πει καμιά βλακία, έτσι, ναι, χαβαλέ, σου πετάει κάτι. Δεν ξέρω τι μου λες, ποιο είναι ο Καρβέλας. Σου πετάει κάτι τέτοιο, ή ξέρω εγώ, δεν έχω πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει, γιατί ασχολούμαι αυτόν τον καιρό με. Καταρχάς, πώς μπορείς να ασχολείσαι με τον Καρβέλα και τη Δύση όταν δίπλα μας έχουμε μια ανθρωπιστική κρίση, ή όταν ξέρω εγώ, ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει από το σούπερ μάρκετ αγαθά. Σου πετάει κάτι τέτοιο. Αυτός ο φίλος ή αυτή η φίλη ήταν η Κατερίνα Διδασκάλου, καλεσμένη στο Λιάγκα, η οποία αξιαγάπητη κατά τα άλλα, φοβερή ηθοποιός, έδωσε λέει μια νέα συνέντευξη μαζί με την κόρη της Φλόρα και μίλησε για όλα. Και όταν τη ρώτησε ο Λιάγκας, γιατί δεν μπορούσα να μην τη ρωτήσει και αυτός γιατί τη βρίσκει τον Καρβέλα, είπε λέει ότι το άκουσα από σένα, λέει, περιμένοντας. Μεταξύ λέει εδώ πέρα ότι έχει συνεργαστεί στην παράσταση Μάλα. Και τη ρώτησε ο Λιάγκας για την κόντρα που έχει σπάσει ανάμεσά τους. Υπήρχε μια σχέση, εν πάση περιπτώσει. Εγώ το άκουσα, λέει, τώρα από σένα, περιμένοντας να μπω. Ότι η Διδασκάλου, ας πούμε, δεν έχει ανοίξει ραδιόφωνο. Ή δεν έχει ανοίξει. Η διδασκάλου που παίζει στο τηλεόραση δεν έχει ανοίξει τηλεόραση. Δεν έχει μάθει για την. Δεν μπορώ αυτή τη διθενιά, ρε φίλε, πραγματικά. Εντάξει, δεν είπαμε να είναι το πρόβλημα τη ζωή σου, αλλά αυτό το ότι εγώ δεν έχω ακούσει, δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω τι έγινε, ποιο είναι ο Καρβέλας. Λέει, το μάθα από σένα, λέει, για τη ρήξη. Άκουσε να δει. Και τώρα αρχίζει, παιδιά, εδώ. Η μάνα μου μου είπε κάτι πολύ σημαντικό. Αυτά, όταν ξεκινάει η πρόταση, η μάνα μου είπε, είναι, ακολουθεί δήλωση βόμβα. Σου εύχομαι να έχεις τόσο ενδιαφέρουσα ζωή, ώστε να μην ασχολείσαι ποτέ με τις ζωές των άλλων, εκτός αν είναι να βοηθήσεις. Γιώργο, λέει στο Λιάγκα, αυτό ήταν είναι μια τεράστια ευχή και έχει γίνει πράξη και χαίρομαι που γίνεται πράξη στη ζωή μου. Δεν αδιαφορώ, προς Θεού. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στο Αφγανιστάν, που οι γυναίκες δεν τολμάνε να ξεμητήσουν από την πόρτα τους. Αυτό με αφορά. Αυτό με αφορά πολύ περισσότερο. Καταλαβαίνετε, εκείνη την ώρα τη σκεφτόταν ο Λιάγκας όταν το είπε, δεν με ενδιαφέρει ο Καρβέλας και η Βύση, με ενδιαφέρουν οι γυναίκες στο Αφγανιστάν. Δεν είπαμε να μην σε ενδιαφέρουν οι γυναίκες στο Αφγανιστάν, αλλά ρε φίλε, όχι τόσο πια, δηλαδή διθενιά, αλλά δεν ξέρω τι έγινε με τον Καρβέλα, δεν έχω ακούσει. Διαβάζω βιβλία μόνο. Είναι από αυτούς τους τύπους που λένε, εγώ δεν έχω τηλεόραση, δεν παρακολουθώ τηλεόραση, όχι. Είστε όλοι παρακατιανείς που βλέπετε.

πότε είναι σωστό, λέει, να στέλνουμε μήνυμα μετά το πρώτο ραντεβού. Έχει εδώ ένα ωραίο θέμα στο in.gr. Λέει, γρήγορα, αργά, στη μέση, κάπου κάνανε ολόκληρη έρευνα, ρε φίλε, άκου με τι ασχολούνται. Τι, αυτοί είναι επιστήμονες. Πείραμα με 543 άτομα, λέει, διάβασαν ένα υποθετικό σενάριο για ένα πρώτο ραντεβού σε ιταλικό εστιατόριο. Στη συνέχεια χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες. Στη μία περίπτωση, το άλλο άτομο έστελνε μήνυμα αμέσως μετά τον αποχαιρετισμό, δηλαδή με το που τον αφήνεις τον άλλο στο σπίτι και φεύγεις με το αμάξι, σου στέλνει μήνυμα. Πέρασε υπέροχα, ξέρω εγώ. Στη δεύτερη ομάδα το μήνυμα ερχόταν το επόμενο πρωί και στην τρίτη δύο μέρες αργότερα. Και αξιολόγησαν πόσο θα ήθελαν να συνεχίσουν την γνωριμία οι συμμετέχοντες, πόση χημεία ένιωθαν και πόσο παρακινημένοι ήταν να ξανασυναντήσουν το άλλο άτομο. Και τι συμπέρασμα βγήκε. Ότι το να στείλεις πολύ νωρίς δεν είναι τόσο αρνητικό όσο να στείλεις πολύ αργά. Δηλαδή, είναι ορισμένοι, ρε παιδί μου, που δεν κρατιούνται. Δηλαδή, με το που φεύγεις, ας πούμε, γυρνάς το κεφάλι, πας να φύγεις, ο άλλος δεν κρατιέται. Παίρνει το μήνυμα. Πέρασα πολύ όμορφα, ελπίζω να τα ξαναπούμε. Είσαι το λέει εκείνη τη στιγμή. Θα τα ξαναπούμε, ε! Κάτσε, ρε αδερφέ, να πούμε αδερφή. Μπορεί να το σκεφτώ εγώ, δεν είμαι σίγουρος. Δεν πρέπει να σου πω εκείνη να δεσμευτώ, ας πούμε. Αλλά άμα λέει στείλεις μετά από δύο μέρες, μπορεί λέει να καταλάβει ο άλλος ότι είσαι τύπου δεν τρελαίνεσαι κιόλας. Δηλαδή να παρεξηγηθεί ότι α, καλά αυτός έστειλε τώρα γιατί θέλει κάτι πιο χαλαρό, κατάλαβες. Το να στείλεις μετά από πολλές, πολύ περισσότερες μέρες μπορεί να ισοδυναμεί και με ghosting.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Συνήθως όταν ακούμε hacker, καταλαβαίνουμε ρε παιδί μου ότι ξέρω εγώ, επιτέθηκα σε κάποιο σύστημα πληροφορικής. Δεν ξέρω πώς τα λέω κι εγώ, είμαι και λίγο boomer σε αυτά. Είναι στα computers που λένε οι μεγάλοι. Τα computers! Μπήκα στα computers οι hackers. Συνήθως, ρε παιδί μου, επιτίθενται σε κάποιο σύστημα, σε ένα κάποιο λογισμικό, σε κάποια εταιρεία κτλ. Σε κάποιον οργανισμό δημόσιο κτλ. Στη Γαλλία, from all places, οι hacker επιτέθηκαν στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Καλά ακούσατε, στα ψυγεία, φίλοι μου. Τι κάνανε, για να καταλάβετε πόσο είμαστε εξαρτημένοι από το ίντερνετ και την τεχνολογία. Αυτοί βρήκαν έναν τρόπο και μπήκαν στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ, μεγάλων σούπερ μάρκετ της Γαλλίας, και ανέβασαν τη θερμοκρασία, αν έχεις το Θεό σου, στους 50 βαθμούς Κελσίου. Με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα προϊόντα, έτσι, που ήταν μέσα, και να αποτελέσουν και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Βέβαια, τώρα, αν πας να αγοράσεις κάτι και το παίρνεις από το ψυγείο και βλέπεις ότι είναι σε θερμοκρασία, ας πούμε, δωματίου, δεν το παίρνεις, ας πούμε. 150 με 200 καταστήματα επηρεάστηκαν και 100 outlet. Και έχει γίνει χαμός στη Γαλλία, λέει, είναι μια άνευ προηγουμένου επίθεση και απαράδεκτη. Απαράδεκτη επίθεση, βεβαίως. Οπότε τώρα μεγάλη ζημιά. Παιδιά, τα πάντα πλέον ρυθμίζονται από το ίντερνετ. Ακόμη και τα ψυγεία.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

στέλνουν μηνύματα οι millennials. Τώρα έχουμε και χωριστεί σε γενιά, υπάρχει πόλεμο, υπάρχει κόντρα. Να μην στέλνουν οι millennials που πιθανώ είναι οι γονεί του μηνύματα που να τελειώνουν με το LOL, το LOL. Αυτό που λέγαμε laughing out loud, που αυτό είχαμε μάθει στα τέλη δεκαετία του 90 και στι αρχέ του 2000 από τα μηνύματα που στέλναμε στο Messenger, το MSN Messenger. Θυμάστε τότε τι σα είπα τώρα, σαν να μίλησα για την εφεύρεση του τροχού, έτσι. Σαν να μίλησα για την ανακάλυψη τη φωτιά. Λοιπόν, δεν σπάζονται, ξενερώνουν τη ζωή τους οι Gen Z, που έχουμε γίνει όλοι, στρεφόμαστε γύρω από την Gen Z, μην πάει τίποτα η Gen Z. Όλοι λοιπόν ξενερώνουν όταν τους γράφουν LOL, δηλαδή ξέρω εγώ, ναι, το είδες αυτό που σου είπα, το είδα, LOL. Μην στέλνετε LOL, λένε στους γονείς τους. Μην στέλνετε και εσείς γονείς LOL. Είναι αυτό που λέει ο θείος που θέλει να κάτσει με την νεολαία, που λέει διάφορες θέσεις εκφράσεις, δικέ μου. Τι γίνεται, μπρο? Έχετε δει η μπάρμπα να σας λέει μπρο? Εγώ είμαι αυτός ο μπάρμπας. Συνήθως καμιά φορά. Τι έγινε, μπρο?

0: Διαφημίσεις.
1: Στα Λεκαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στα Λεκαστρούκες, του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στα Λεκαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στα Λεκαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
4: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
3: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
4: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
3: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
6: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
5: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
6: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτις.

0: Παιδιά, τι γίνεται, καλημέρα, καλημέρα, πώς είμαστε, τι νεάκια. Δύο λεπτά πριν τις 7, βροχερή ημέρα, το ξέρω, είναι λίγο αυτό, λίγο περίεργα. Δεν είναι αυτό που λέγανε πάντως, δηλαδή, δόξα τω Θεώ, στην Αττική δεν είχαμε φοβερά θέματα, ε. Περιμέναμε χειρότερα. Εγώ βγήκα χθες, καλά, άλλο κεφάλαιο αυτό. Εγώ βγήκα χθες με φόβο Θεού. Λέω, εντάξει, τι βγαίνω τώρα, είχα κλείσει ένα εστίριο για ένα θέατρο. Δεν είχε αλλαγή, πήγα να τα αλλάξω. Λέει, our policy does not include that. Λέω, αφού our policy does not include that, θα πάω, τι θα κάνω. Και λέω, θα πάρω ταξί. Θα σα τα πω και αυτά συνέχεια. Τέλος πάντων, καλημέρα, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε καλά, κάπου ζεστά. Έχει κρύο, εκτός από τη βροχή που δεν βρέχει αυτή τη στιγμή. Λέει, ψυχαλίζει, είναι κάτι. Απλά σε πιτσιλάει με το συμπάθειο. Να ξέρετε ότι κάνει πολύ κρύο, βάλτε κάτι σχετικά ζεστό. Στη συνέχεια, τι θα γίνει στη συνέχεια, θα το δούμε αμέσως, γιατί ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, εδώ το σημαντικότερο μέρος της εκπομπής. Στην Αττική αναμένονται βροχές, πιθανώς σποραδικές, όχι σποδαρικές, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού, που είναι πιθανό να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ και τοπικά, προσέξτε, στα ανατολικά έως 8. Πολύ άνεμο σήμερα. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι αναμένονται ρηπές ανέμου 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα και κατά τόπους ακόμα ισχυρότερες. Προσοχή. Θερμοκρασία 15 με 19 βαθμούς Κελσίου. Βλέπετε, και κρύο δεν είναι τα πράγματα σήμερα, μια χαρά. Λοιπόν, προσοχή. Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα στο. Όχι όταν οδηγείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Στέλνετε μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulos. Με κάνετε και follow VH. Είστε καλά, είστε κάπου που ζεστά, είστε ξεκούραστοι, γιατί εγώ θα ρίξω το πρώτο πινελίκι της ημέρας. Ήρθε η ώρα, παιδιά. Τι το θέλω την έξοδο μέσα στην εβδομάδα, αλήθεια. Γέρος άνθρωπος, πού πας ρε Καραμήτρο? Κάτσε σπίτι σου να πιεις το τίλιο. Βγήκα, παιδιά, είμαι σήμερα ένα ρετάλι. Και όχι απλά βγήκα, ήθελα να πιω κιόλας. Γιατί λέω, κοίταξε, υπάρχουν δύο επιλογές πλέον με την ιστορία με το αλκοτέστ και όλα αυτά. Ή παίρνεις τα μάξι και γκρινιάζεις γιατί δεν πίνεις, ή δεν παίρνεις τα μάξι και πίνεις και την άλλη μέρα γκρινιάζεις γιατί σε χάλια. Δηλαδή, εγώ χτες που βγήκα να δω μια παράσταση, μια stand-up comedy, εν πάση περιπτώσει, λέω, θα πάρω και καμιά μπίριτσα να πιω, βάγα ποτάκι. Μετά θα πήγα και κάτι να φάω, έβαλα και. Έφαγε το βρώμικο. Λοιπόν, και απολογισμός της βραδιάς, υπέροχο stand-up, Βίρον Θεοδωρόπουλος, Μιχάλης Μαθιουδάκης, να τους δείτε. Αλλά προσωπικός απολογισμός, τραγικός. Μπίρες, βρώμικο, ταξί, θα σας πω την εμπειρία μου από εκεί μετά. Και βέβαια το άγχος με τη βροχή. Αλλά εδώ ήθελα να καταλήξω ότι βγαίνοντας από το μαγαζί και λέω τι θα αντικρίσουμε τώρα, βλέπω ότι ούτε χθες το βράδυ είχε ιδιαίτερο θέμα η Αθήνα. Δεν ξέρω για το γύρω-γύρω. Προφανώς υπήρχαν προβλήματα. Σίγουρα θα πλημμύρισαν κάπου, σίγουρα θα είχαν ζημίες κτλ. Αλλά από το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας και το πρωί που βγήκα τώρα, λέω εντάξει, αυτό ήταν, παιδιά. Ελπίζω να μείνουμε έτσι, να μην έχουμε θέματα. Καλημέρα στην Κυριακή που μας κάνει ευθέ εδώ από την Πάρο. Κυριακή μου, σε χρειάζομαι σήμερα, γιατί άκουγα για τον Άδωνη ερχόμενος ότι ήρθε στο κέντρο υγείας και έγινε χαμός και εκεί. Αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε μουσικάρες, έχουμε τα μηνύματά σας, έχουμε Hooverphonic, Ten Sharp, Duran Duran. Μην πάτε πουθενά, γιατί είναι χειρότεροι. Α, και τα πινελίκια σας θέλω. Εγώ το έριξα το πρώτο. Παιδιά, γιατί βγαίνω καθημερινές? Εσείς στείλτε μου το μήνυμα σας εδώ στο galaxy92.gr. Ποιος σας πειράξει, ποιος σας ενόχλησε πρωί-πρωί ή και αργά χτες το βράδυ. Πιάνετε!
2: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Είναι για βροχή αυτό το τραγούδι, δεν είναι? You the Potent Sharp Galaxy 92. Ακούτε, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Τα μπινελίκια σας φτάνουν με ρυθμούς έτσι καταιγιστικούς και χαίρομαι εδώ πέρα. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη, λέει Ευαγγελία. Πρώτο μπινελίκι της ημέρας στην Ελλάδα του 2026 που εξαναγκάζει τις μητέρες να δουλεύουν όταν τα παιδιά τους είναι άρρωστα και δεν έχουν πουθενά να τα αφήσουν. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες αυτές τις μανάδες. Περαστικά να ευχηθούμε βεβαίως. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα του 2026, είναι όλος ο κόσμος του 2026. Παντού οι μανάδες δουλεύουν όταν τα παιδιά τους είναι άρρωστα, δυστυχώς. Καλημέρα. Ήρθε, λέει ο Άδωνης, λέει εδώ η Κυριακή. Ρε εσύ, αυτός είναι πραγματικά, πιστεύω, λέει, γουστάρει να τα χώνουνε. Δεν έγινε χαμός. Γενικά ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται ότι εδώ έχουμε κέντρο υγείας. Ναι, αλλά θέλω να μου πεις γιατί φωνάζανε. Δηλαδή, υποτίθεται ότι αυτός ήθελε να εγκαινιάσει το κέντρο. Μάλλον την ανακαίνιση. Όχι να εγκαινιάσει, να ανακαινήσει το κέντρο. Τι, δεν έχετε γιατρούς? Γιατί φωνάζανε αυτοί? Γιατί εγώ άκουγα στο ραδιόφωνο τώρα που ερχόμουν σε ένα ενημερωτικό που έλεγε ότι εμείς έχουμε κάνει εδώ πέρα το κέντρο, το ανακαινήσαμε και εσείς φωνάζετε. Είναι ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ανακαίνιση. Εσείς φωνάζετε όμως. Κέντρο υγείας, ναι. Τι νοσοκομείο, εσύ, ναι. Στην Πάρο νοσοκομείο. Άμα ήταν νοσοκομείο στην Πάρο, θα το βγάζατε με τα δύο χέρια. Γιατί πρώτες βοήθειες, λέει. Κατά τα άλλα, γιούχου, βόλτες, χειραψίες. Ανέβασε βιντεάκι ο ίδιος. Μα εσύ θέλω να μου πεις, δεν θέλω να δω την εκδοχή του Άδωνη. Το πρόβλημα του νησιού ποιο είναι? Δεν είναι γιατρούς, αυτό θέλω να μου πεις. Λοιπόν, για την Κίμπερλι μου στέλνετε. Είχαμε και αυτό, παιδιά. Χάσαμε το κορίτσι, θα τα πούμε και αυτά. Έχουμε σήμερα πραγματάκια να πούμε. Η Ασπασία λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Είμαι στην ηλικία σου. Ποτέ καθημερινές εδώ και μια πενταετία. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. Να σου πω, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Εγώ τώρα κάνω stand-up comedy. Το έχετε καταλάβει, φαντάζομαι. Λοιπόν, πρέπει να τα βλέπω αυτά. Όχι ότι δεν μ' αρέσουν, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι μερικές παραστάσεις που δεν είναι Σαββατοκύριακο. Όπως αυτή που πήγα, είναι Τρίτη Τετάρτη. Και είναι από τις καλύτερες που υπάρχουν. Έπρεπε να το δω. Πρώτα βγήκα έξω, λέω: δεν γίνεται αλλιώς να το δω. Και πάρ' τον κάτω, τον Χαρισόπουλο. Σήμερα γιορτάζει ο Γερβάσιο. Ο Γερβάσιος. Άμα έχετε κάνει Γερβάσιο, πείτε τον, αλλάξει όνομα. Παγκόσμια ημέρα προτύπων τυποποίησης. Πολύ ενδιαφέρον. Σαν σήμερα το 1976, ο Γιώργος Καματερός, ήταν πρόσωπο αυτό, δεν ήταν μόνο το Καματερό, οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό του που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο. Τώρα αυτό είναι μια πολύ ωραία πάσα. Αυτός ήταν ο πρώτος έτσι τσαρλατάνος της εποχής του, ήταν ο τσαρλατάνος της εποχής του μάλλον. Τώρα μου δίνει μια πολύ ωραία πάσα να σας πω ότι διάβαζα εδώ πως στελέχη εργαζόμενη της εταιρείας Anthropic, η οποία είναι από τις κορυφαίες στο χώρο της του AI, ας πούμε, αρχίσανε, λέει, πάλι το κάπνισμα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι έγκυρη αυτή η είδηση. Τώρα έχασα και το τέτοιο τώρα, το timeline. Ξεκίνησαν, λέει, το κάπνισμα γιατί πιστεύουν ότι το AI θα θεραπεύσει τον καρκίνο. Δεν θέλω να ακολουθείτε τέτοιες ειδήσεις, έτσι, εγώ την ανέφερα ως παράδειγμα προς αποφυγήν. Είμαι σίγουρος όμως ότι κάποιος εκεί έξω ακροατής σκέφτηκε, φίλε, να ευκαιρία. Όχι, δεν θέλω να σκέφτεστε τέτοια. Επίσης, σήμερα το 1994 μοιράζονται το Νόμπελ της Ειρήνης ηγέτες του Ισραήλ, Τζακ Ράμπιν και Σιμών Πέρες, και ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιάσερ Αραφάτ, αρχιτέκτονας της Συμφωνίας του Όσλο. Όπως καταλάβατε, η συμφωνία του Όσλο πήγε στράφη. Δεν έχουμε... Τα πράγματα είναι εκεί που έμειναν. Δεν έχουμε προχωρήσει στο Μεσανατολικό, είμαστε πολύ πίσω και νομίζω ότι θα μείνουμε κιόλας. Γεννήθηκε το 1939, σαν σήμερα, ο Ραλφ Λόρεν, ο σχεδιαστής μόδας, και έφυγε από τη ζωή το 2004 ο Βλάσης Μπονάτσος. Σαν σήμερα το 2004, πολλά χρόνια πριν, 22 χρόνια. Μηνύματα στον Galaxy 92, ακούτε, δεν μπορώ να πάρω ανάσα, έτσι, είναι αυτό το πράγμα. Τι έγινε τελικά, θα μας έρθεις, λέει ο Θοδωρής, στη Δράμα. Θοδωρή, θα έρθω Ξάνθη 6 Νοεμβρίου και Κομωτινή 7. Οπότε κάνε τα κουμάντα σου, σε λίγο θα ανακοινωθεί κιόλας. Δεν έχουμε γιατρούς, λέει, στην Πάρο, δεν ακούμε προπάντων το καλοκαίρι. Κατά τα άλλα, είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από όλα τα νησιά, να τα λέμε και αυτά. Δεν σε ακούω πολύ, πολύ εξοργισμένη. Άρα τελικά, μήπως είχε δίκιο ο Άδωνης. Λέω εγώ τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαρισόπουλε. Κυρία Γεωργιάδη, είπαμε μια κουβέντα, μην.
1: Galaxy 92.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα Hoover Phonic και Mad About You. Κατέλαβα την εκπομπή, έχω κάνει hijacking. Καλημέρα στην Πάρο και στην Άξο και σε όλα τα νησιά.

Να με δει κανένα άνθρωπο την ώρα του κάνω, που κάνω εκπομπή, θα πει αυτό είναι τρελό. Δεν είναι. Ψάχνω. Μη ένα στυλό ψάχνω ή ένα καφέ ψάχνω. Μιλάω μόνο μου σαν τον Ορέστη Μακρύ. Όχι όταν με θάει, τότε που. Όχι τον Ορέστη Μακρύ. Όχι, μακρύ ήταν, μπράβο, ναι, είδες. Ούτε αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν, ακούτε Galaxy 92, μην δίνετε σημασία. Καλημέρα, Θοδωρή. Αυτό είναι το καλύτερο match που έχουμε με Ροστόκ. Λοιπόν, πριν πάω στο μεγάλο θέμα της ημέρας, ένα από τα μεγάλα θέματα της ημέρας στην Kimberly Guilfoyle, θέλω να πω κάτι για τα ταξί. Θα το πω με πάρα πολύ θετική διάθεση και χαρούμενη και έτσι χαριτωμένη, γιατί γκρινιάζω πολύ, το ξέρω. Παιδιά, και αγαπητοί οδηγοί ταξιτζίδες που και εσείς το ζείτε, αλλά και αγαπητοί επιβάτες, έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση το ταξί. Δεν έχει γίνει, δεν βρίσκεται. Παλιά δεν ήταν πιο εύκολα, δηλαδή που ήταν ακόμα η αρχή της πλατφόρμας της γνωστής, που έπαιρνε και έλεγε: αχ, τι ωραία, θα παίρνω ένα ταξί, θα μπορώ να το αξιολογώ, θα ξέρω που με πηγαίνει, θα νιώθω ασφάλεια κτλ. Θες να πάρεις ταξί και δεν βρίσκεις ταξί, είναι η ιδέα μου. Δηλαδή, καταρχάς δεν έχεις ποτέ την επιλογή πλέον να βγεις στο δρόμο όπως βγαίναμε παλιά. Τώρα ακούνε οι Gen Z και λένε: τι λέει αυτός ο μεθυσμένος. Παλιά βγαίναμε στο δρόμο χωρίς καμία εφαρμογή, σταματούσαμε σε μια άκρη ενός πολυσύχνας του δρόμου, κάναμε το χέρι έτσι. Όποιο ταξί περνούσε ήταν ελεύθερο ή γούσταρε να μας πάρει, γιατί είχαμε και αυτό το θέμα. Περνούσε και μας έπαιρνε. Τώρα, χτες το βράδυ λοιπόν λέω: είμαι πτώμα, δεν θέλω να πάρω αμάξι, δεν θέλω να παρκάρω στην Κυψέλη που είναι άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο από μόνο του. Λέω: θα πάρω ένα ταξί. Παιδιά, τι να σας πω, το μετάνιωσα, αλήθεια. Πήρα ταξί. Αυτό που κάθεσαι και κοιτάς που είναι ο ταξιτζής, λες και είσαι η γκόμενά του, η στόκερ, και το κοιτάς που είναι το ταξί, λες και του έχεις βάλει, πώς το λένε, μηχανισμό αυτό παρακολούθησης, μήπως σε κερατώνει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Περίμενα να έρθει ο ταξιτζής στο σπίτι και το κοιτούσα και πήγαινε. Λέω: γιατί πάει από εδώ? Λες και με κεράτωνε. Γιατί δεν στρίβει από εδώ πέρα? Γιατί τον πάει εκεί? Γιατί τον πάει εκεί η πλατφόρμα? Και όντως ήταν κουλή. Έχετε πάρει ποτέ ταξί με πλατφόρμα και βλέπετε την πορεία ότι είναι περίεργη, ότι δεν είναι normal, ότι κάνει γύρω-γύρω, καθυστερεί περίεργα? Αν αυτός, λέω, σαν να είμαι η γυναίκα του, σαν να λέω με κερατώνει αυτός, κάπου πήγε, κάπου σταμάτησε, έκανε κάποια ύποπτη στάση. Και έδειξε, ξέρω εγώ, έδειξε στην αρχή, λέει σε 11 λεπτά. Λέω 11 και αυτό και τα λοιπά, βγαίνει και 20, ωραία, προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Περιμένω, πάει, εκεί τα 11 λεπτά δεν περνούσαν. Μέναν 11, μετά πήγαιναν 8, μετά ξανά 9. Φτάνει σε κάποια φάση ο οδηγός, μπαίνω μέσα εγώ ήδη φορτωμένος, καταλαβαίνετε, ξέρετε πώς είμαι. Λέω: μην, το παιδί μπορεί να έχει κάτι πιο θέμα. Λέω: γεια σας, λέω, να ρωτήσω κάτι. Λέω: ήρθατε, λέω, από Αττική Οδό, μπήκατε εκεί και τα λοιπά. Λέει: ναι, λέει, είχα, λέει, κούρσα. Λέω: τι κούρσα? Λέει: είχα άλλον επιβάτη. Και το έμαθα χθες εγώ καθυστερημένος, έμαθα χθες μετά από καιρό ότι αυτός που παίρνει με την πλατφόρμα μπορεί να έχει άλλον ήδη μέσα. Το οποίο δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Αυτός μου έλεγε ότι επιτρεπόταν. Και περίμενα εγώ, σαν τον χαζό στο σπίτι, να έρθει να με πάρει. Και αυτός είχε έναν άλλον. Τέλος πάντων. Εσύ βέβαια βλέπεις που πηγαίνει, απλά δεν βλέπεις τη διαδρομή που θα ακολουθήσει απαραίτητα. Μα τη βλέπεις, αλλά δεν είναι η νορμάλ απαραίτητα. Τέλος πάντων. Και για να του κάτε long story short που λέμε στο χωριό μου, ένα ήταν αυτό. Δεύτερον, μετά νιώσα που άνοιξα κουβέντα με τον Μπουμπίκα, γιατί δεν έκλεινε με τίποτα. Δεν έκλεινε η κουβέντα με τίποτα μετά, μέχρι να φτάσω. Και μπύρι, έμαθα όλη την ιστορία που είχε έρθει από την επαρχία, που ήταν στο εξωτερικό, που ήταν οδηγός, που έχει πάρει 5 αστέρια, έχει 10 ταξί στην αυτή του. Έκανα, στην αρχή, ξέρεις αυτό, να ξέρετε, παιδιά, να αντιμετωπίζετε αυτή τη λέλαπα ως εξής. Στην αρχή να είστε να λέτε: α, ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Έχω μεγάλο ταλέντο σε αυτό. Μπορώ δηλαδή να κάνω ότι παρακολουθώ χωρίς να παρακολουθώ. Ξέρω όλες τις εκφράσεις. Ναι. Και όσο περνάει η ώρα, να είστε πιο μονολεκτικοί. Κάντε έτσι. Ναι. Τι να πεις. Το τι να πεις είναι το τελευταίο όπλο στη φαρέτρα. Και στο γυρισμό. Περίμενα να με πάρει το ταξί στην Πατησίων, αλλά έδειχνε ότι ήμουνα στην απέναντι πλευρά. Και λέω εγώ τώρα, για να με πάρει στην απέναντι πλευρά, λέω: αυτός μπορεί να περάσει και να βρίζει. Τόσο ενοχικός. Λέω: ας πάω στην απέναντι πλευρά, για να μην με ψάχνει ο άνθρωπος και τον ψάχνω κι εγώ. Και πάω στην απέναντι πλευρά, παιδιά, και τελειώνω με αυτό. Και είχαν κάνει κάτι έργα στο δρόμο. Και ήμουνα στη μέση του δρόμου, δεν ήμουν στο πεζοδρόμιο. Και ήταν σκοτάδι. Και περνούσαν λεωφορεία, τρόλεϊ, ταξί. Κόντευα να με πατήσουν. Λέω: θα με πατήσουν για μια πλατφόρμα ταξί. Δες που έφτασα, ρε φίλε. Πού, δηλαδή, άλλη φορά θα πάρω τα μαξάκι μου. Ούτε μπύρα, τίποτα. Μεταλλικό νερό. Φτάνει ο ταξιτζής, μπαίνω μέσα. Α, ψέματα. Λοιπόν, περνάει ταξί, μπαίνω μέσα νομίζοντας ότι είναι αυτός. Λέω: κάτσε να ρωτήσω, μην πάω σε κανέναν άλλον. Λέω, σαν την εκείνη διαφήμιση παλιά που έλεγε: μα δεν έχουμε το γνωστό αυτοκίνητο. Και λέω: Βαγγέλης, αυτό, ρε φίλε.
Μπαίνεις στο ταξί μέσα και λες συνθηματικό, λες και είσαι στο στρατό, λες και είσαι περίπολο και λες σύνθημα παρασύνθημα. Μπαίνω μέσα, λέω Βαγγέλης, κάθομαι. Ευτυχώς δεν ξεκίνησε. Μου λέει όχι, μου λέει. Λέει να κοιτάτε τις πινακίδες. Του λέω αδερφέ, πού να κοιτάξω τις πινακίδες. Πήγαινες με 80 στην Πατησίωνα, που θα κάτσω να δω εγώ την πινακίδα, προλαβαίνω. Βγαίνω έξω, με πετάει απόρριψη. Περνάει ο κανονικός ο ταξιτζής, εντάξει. Λέω. Μπαίνω στον κανονικό, ήδη μπριζωμένος από το προηγούμενο. Λέω θα μας πατήσουνε. Μου λέει και εσύ κάθεσαι μέσα στον δρόμο. Λέει γιατί καθόσουν να λέει σε μια γωνία. Λέω πού να τη βρω τη γωνία, αφού έχουν σκάψει όλο τον δρόμο. Και μετά, παιδιά, ήθελα να του βάλω κακή βαθμολογία. Δεν το έκανα. Γιατί έκανε αυτό στο. Προσέξτε πόσο περίεργος είμαι. Έκανε αυτό. Αυτό το πράγμα το έκανε. Μετά στο όλο το γυρισμό έφαγα ένα. Και λέω, ας μην είσαι τώρα, μην είσαι περίεργος. Βάλ του 5. Αυτά, το ξέρω, ήταν μακροσκελές, αλλά γράψτε μου οι δικές σας ιστορίες από ταξί. Γι' αυτό, ξανά, παιδιά, τίποτα. Αυτοκίνητο, τίποτα. Ένα μεταλλικό νερό και αυτοκινητάκι. Galaxy92.gr. Μου στέλνετε περίεργες ιστορίες από ταξί, σας έχουν τύχει με την πλατφόρμα, έτσι, όχι με περίεργους οδηγούς. Γιατί αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
2: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπυλο. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
1: Καλωσόρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
2: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπυλο. Προπόληση more.com.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
4: Τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.
7: Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος, συγγνώμη, είναι στο μικρόφωνο και λέει: καλημέρα από ένα ταξιτζή. Γελάω με την περιγραφή, αλλά να ξέρεις ότι οι σχέσεις αυτές είναι αμφίδρομες. Χαχαχα. Ναι, αλλά δεν μας είπες για τα ουσιαστικά του πράγματος. Επιτρέπεται σε πλατφόρμα να πεις ναι σε άλλη κούρσα ενώ έχεις άλλον μέσα. Άλλος λέει εδώ πέρα: την επόμενη φορά πριν φύγεις από το σπίτι σου, ρίξε κάνα ξεμάτιασμα. Παιδιά, δεν είναι. Αυτή είναι η ζωή μου. Εμένα αυτό μου συμβαίνει συνέχεια. Μην νομίζετε ότι είναι μια σπάνια ημέρα. Συνεχώς εγώ έχω αυτά τα θέματα. Μου συμβαίνουν όλα μαζί. Η ώρα είναι 7:26. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
5: Η κίνηση στην πόλη.
7: Λοιπόν, έχουμε τον καιρό σήμερα που θα είναι λίγο δύσκολος και περίεργος. Έχουμε και πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό, ήδη από λεωφόρο Αθηνών μέχρι η Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός ακόμα είναι ok, έχει πυκνή ροή μόνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το αντίθετο είναι άδειο. Πάτε αέρα πατέρα. Χτες, παιδιά, χτες. Απόγευμα από Μαρκόπουλο για σπίτι, μία ώρα. Αχ, τι περνάμε. Λοιπόν, Κηφισίας. Στην κάθοδο έχει ήδη μποτιλιάρισμα από το ύψος των εμπορικών του Χαλανδρίου μέχρι να φτάσετε λίγο πριν το κολέγιο. Η άνοδος με λιγότερα προβλήματα. Η Μεσογείος στην κάθοδο έχει ήδη θέμα μεγάλο. Και η άνοδος για περιφερειακό είναι αυτή που είναι κάθε φορά από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Είναι αυτή που είναι. Πολύ περιγραφικό. Το κέντρο. Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο έχει πρόβλημα και η λεωφόρος Αμαλίας. Η Συγκρού, η Παραλιακή και η Θησαίος είναι μια χαρά. Αυτά είναι τα προβλήματα μέχρι στιγμής, κυρίως ο Κηφισός δηλαδή. Οπότε προσέξτε συνέχεια, φαντάζομαι θα γίνει χειρότερα. Ακούτε Galaxy 92, μας φάγαν το κορίτσι, την Kimberly Guilfoyle. Έγινε αυτό που δυστυχώς περιμέναμε. Δυστυχώς λέω, γιατί καλά, τι να. Άμα λέμε εμείς, τι να πει και ο Αργυρός, ρε φίλε, για σκέψου τώρα. Περνάμε εμείς άσχημα, δεν αφήσαν τον Αργυρό να χαρεί την υποψηφιότητα για Grammy. Δεν ξέρω αν το μάθατε. Ο Αργυρός κέρδισε ένα. Είναι υποψήφιος για ένα Grammy ξένης χώρας. Θέλω να πω. Όχι, υπάρχουν τα Grammy, τα αμερικάνικα και αυτά που δίνονται στους εξωτερικούς, ας πούμε. Στους ξένους. Και είδα ο άνθρωπος, λέει, να χαρεί το Grammy του, ας πούμε, και ανακοινώνεται ότι διώχνουν την Guilfoyle. Η οποία Guilfoyle. Βεβαίως τα είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες τι συνέβη και τι έγινε και με τα λεφτά που ζητούσε από τον άλλο να τις βάλει στο λογαριασμό και τις δικές της δικαιολογίες. Το θέμα είναι ότι είναι αυτό όλο, είναι αυτή η ιστορία, είναι αυτό, γιατί είμαι Έλληνας πάνω απ' όλα. Γιατί είσαι Έλληνας, να, και ο Έλληνας πάντα σκέφτεται ότι τι μας κρύβουν, ε? Αυτό δεν σκεφτήκατε όλοι? Ότι τι δηλαδή, ότι την Guilfoyle, που δεν έχει ξανασυμβεί, δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί, να διώξουν Αμερικάνο πρέσβη, να τον απολύσουν από την Ελλάδα. Αλλά λες, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, ήταν τόσο μεγάλο αυτό το σκάνδαλο όντως, ή κάτι συνέβη εδώ, γιατί παίζουν τα διάφορα. Ενεργειακά, σουπαμούπες και τα λοιπά. Δυστυχώς πάντως η Kimberly Guilfoyle μας αφήνει, παιδιά, πόσο έκατσε. Έκατσε ένα χρόνο. Πάνω που τη χαρήκαμε λίγο έτσι με τα μπουζούκια μας, με το ένα, με το άλλο, με τον ελληνικό πολιτισμό, που τον αγκάλιασε όσο κανένας πρέσβης στην Ελλάδα. Να τα λέμε αυτά. Έχεις δει άλλη φορά Αμερικάνο πρέσβη να πηγαίνει σε πρεμιέρες μπουζουκιών, να πηγαίνει σε κοσμικά αυτά. Και να πούμε και το άλλο, γιατί το άκουγα που την υπερασπίζονταν κάποιοι, γιατί όντως έχει κάνει δουλίτσα στο θέμα το ενεργειακό, με τον κάθετο διάδρομο, με το κόκκινο χαλί, όχι αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, bye bye Kimberly, θα σου αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι, γιατί σε αγαπάμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και έρχεται σε λίγο το ξυπνητήρι της ημέρας. Αυτό είναι αφιερωμένο στην Kimberly. Kimberly, next summer, come back.

0: στο ξυπνητήρι του Galaxy. Δύσκολο ξύπνημα, τέλος. Κάθε πρωί ο Galaxy 92 σου λέει καλημέρα με ένα λαχταριστό δώρο. Σήμερα ξυπνάμε το Δημήτρη, για να δούμε.
1: Παρακαλώ.
0: Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιος είναι?
0: Σου λέει κάτι φωνή μου, μήπως, λέω εγώ τώρα. Όχι.
1: Ένας πελάτης μου, δεν ξέρω τώρα.
0: Πελάτης 7:32, ρε Δημήτρη.
1: Ξέρω εγώ. Έχουν τηλεφωνούμε... αϊπνίες και
0: αυτοί. Τι έχουνε?
1: Αϊπνίες έχουνε και αυτοί.
0: Τι είσαι, ψυχίατρος?
1: Όχι, δεν είμαι ψυχίατρος. Μεσή της αστικών συμβάσεων είμαι.
0: Λοιπόν, είμαστε από τον Galaxy 92, με Βαγγέλης Χαρισόπουλος και η σύζυγός σου, η Πέννη, μας είπε να σε πάρουμε, να σε ξυπνήσουμε με δύο πίτσες πίτσα φαν.
1: Με σκέφτεται συχνά, συνέχεια.
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις.
1: Εντάξει, λείπω, δεν είμαι σπίτι γι' αυτό, καταλάβες, μην αφήσει.
0: Λείπεις αυτή την ώρα, λείπεις γενικά από το σπίτι?
1: Όχι τώρα, για δουλειά είμαι στην Πάρο. Δεν είμαι σπίτι, κατάλαβες.
0: Είσαι στην Πάρο, αλήθεια?
1: Ναι, για δουλειά.
0: Τώρα λέγαμε για την Πάρο. Είδες τον Άδωνη?
1: Α, όχι, δεν τον είδα χθες. Κάτι είδα. Είχε λίγο χαμό εκεί, κάτι στο κέντρο υγείας.
0: Κύριε Δημήτρη, να πω, είσαι ο μοναδικός Παριανός που δεν με έχει δει. Κακός, λοιπόν. Λοιπόν, Δημήτρη, μου άκου τι κέρδισες. Χάρη στη σύζυγό σου την Πέννη, κέρδισες μία high protein pizza και μία protein salad και ένα tropical crunch bites.
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά, ναι.
1: Είσαι ωραία, ευχαριστώ.
0: Μεσή της αστικών συμβάσεων είσαι?
1: Ναι.
0: Μεσή της, δηλαδή. Ναι. Πώς πάνε τα πράγματα στην αγορά?
1: Καλά, μία πάνω, μία κάτω.
0: Ναι,
1: έχει κάνει. Όπως όλα τα πράγματα στην Ελλάδα.
0: Ναι, πολύ ασαφές αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι και πρωί-πρωί, να συζητάμε να μας λες. Λοιπόν, σου ευχόμαστε καλημέρα να ακούς Galaxy 92 πάντα. Να δώσεις ένα φιλί στη σύζυγό στην Πέννη που σε σκέφτηκε και καλή επιστροφή από Πάρο. Πρόσεχε, δεν πιστεύω να γυρνά σήμερα που είναι και.
1: Όχι, σήμερα δεν έχει τίποτα, ούτε αεροπλάνα, θα έχει ούτε πλοία.
0: Α, μάλιστα. Κοίτα, να δεις Πάρος. Έγινε Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, για χαρά, για.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy
2: 92.
4: Amazing music.
0: Ξυπνητήρι του Galaxy. Πάρε τώρα στο 210-99-59-970 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά αύριο το πρωί με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.

0: Έχουμε και μερακλείδες ακροατές εδώ. Λέει καλημέρα, καλή Κιμπερλή, αλλά σαν την Γκέι τη Ζακάρια δεν είναι. Γκέι τη Ζακάρια είναι αυτή η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου που ανακοίνωσε την απόλυση Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Που παιδιά, άμα τη δείτε τώρα, εντάξει, δεν είναι σωστό το στερεότυπο, αλλά πραγματικά είναι. Άμα δεις το επιτελείο του Τραμπ, τώρα βλέπεις εκπρόσωπο Λευκού Οίκου και είναι η τύπησα, λες και είναι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, λες και βλέπεις το, πώς το λέγανε εκείνο το, το reality στο Μαϊάμι στη Φλόριντα που γινόταν. Κάτι Love Island, κάτι τέτοια, κάτι Spring Break, ξέρω εγώ. Σαν να πηγαίνεις σε κομμωτήριο στον Κορυδαλό ένα απόγευμα. Είναι όλες τις ξανθιές με αυτό, με μαλλί κτλ. Και λες, αυτό είναι το επιτελείο του Αμερικανού Προέδρου, έτσι. Θα μου πεις κακό είναι. Πες πάνω τώρα. Δεν είναι. Είπαμε, στερεότυπα είναι κακά συνήθως. Αλλά πολλές φορές πέφτεις μέσα. Το θέμα είναι το κορίτσι μας φεύγει. Μάλλον την αντικαθιστά. Όχι, μάλλον. Σίγουρα την αντικαθιστά προς το παρόν. Ο Τζόσουα Χακ είναι αυτός ο νούμερο 2 της Αμερικανικής Πρεσβείας. Και όχι βέβαια στη λίστα της που θα θέλαμε να είναι. Αυτόν που είχε πάρει στο κατόπι η εκπομπή του Λιάγκα που κυνηγούσε και έπαιρνα δηλώσεις που ήταν στη λίστα της Κίμπερλι. Αυτόν θέλαμε για πρέσβη. Αλλά δυστυχώς δεν. Οπότε παιδιά, μεγάλη αλλαγή για μας και για τα ενεργειακά βεβαίως, έτσι. Έχουμε σήμερα μπόλικη δισογραφία, έχουμε Γκάλοπ, έχουμε Κίμπερλι, έχουμε χίλια δύο πράγματα, θα τα πούμε όλα εδώ πέρα. Περιμένω και τις δικές σας προτάσεις, βεβαίως τις δικές σας, τα δικά σας κουτσομπολιά εδώ στο galaxy92.gr, μπινελί και τα πάντα. Σαντάνα, Whitney Houston, Hozier για τη συνέχεια, μείνετε εδώ, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Λοιπόν, το έψαξα. Έχει υπάρξει κάτι ανάλογο με την αποχώρηση του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα πριν από 52 χρόνια, του Χένρι Τάσκα. Ήταν ο πρεσβευτής που ήταν εδώ όταν έγινε ο Ατήλας. Οπότε εκεί είχε σοβαρό θέμα. Βέβαια, δεν ήταν μόνο απλά μια ιστορία με κάποιες 100.000 δολάρια που και εδώ δεν ξέρουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, αν ήταν έτσι ή όντως αν. Υπήρχαν και κάποια άλλα πράγματα από πίσω. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε γενικώς διάφορες κινητοποιήσεις. Ας αλλάζουμε θέμα τώρα, έτσι. Διάφορες κινητοποιήσεις και απεργίες και διαδηλώσεις κτλ. Νομίζω η χθεσινή που έγινε από τους φοιτητές στο Σύνταγμα ήταν από τις πιο ουσιαστικές, γιατί πραγματικά έχει να κάνει με ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή με την έβρεση εστία σπιτιού για τους φοιτητές. Εγώ ανήκω σε μια γενιά που. Βεβαίως και εμείς είχαμε μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα ως φοιτητές, αλλά από την άλλη είχαμε κάποια στήριξη όσον αφορά στο θέμα της σύντησης τουλάχιστον. Δηλαδή, στη δικιά μου τη γενιά, οι φοιτητές τρώγανε τζάμπα. Και μάλιστα δεν τρώγανε μόνο οι φοιτητές, και ίσως αυτό και το θέμα. Δηλαδή, οι φοιτητικοί λες και τότε ήταν μπάτε σκύλια, λέστε. Έμπαιναν μέσα και τρώγαν όποιος ήθελε. Βέβαια δεν είχε πολύ. Θα να πω, δεν έμπαινε όλος ο κόσμος μέσα, γιατί και το φοιτητικό φαγητό δεν είναι και Μισελέν 5 αστέρια, ας πούμε. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν παιδί μου, δεν υπήρχε έλεγχος, αλλά οι φοιτητές τρώγανε χωρίς να ξοδεύουν. Ξέραν ότι τουλάχιστον το μεσημεριανό και το βραδινό είναι καλυμμένο από το κράτος. Τώρα νομίζω ότι πληρώνουν τα παιδιά, από ό,τι τουλάχιστον άκουσα. Και το ενδιαφέρον στην υπόθεση αυτή των κινητοποιήσεων στο Σύνταγμα που έγινε χθες, εν μέσω βροχής μάλιστα, είναι ότι υπάρχει σκέψη αυτό να γίνεται κάθε Τρίτη. Το οποίο μου θύμισε εμένα, ξέρετε τι, μου θύμισε τους αγανακτισμένους της πλατείας Συντάγματος το 2010-2011 που είχαν κάθε μέρα, δεν είχαν μόνο κάθε. Αρχικά νομίζω ότι γινόταν κάθε εβδομάδα, έτσι ξεκίνησε. Ακολουθώντας το παράδειγμα των αγανακτισμένων της Ισπανίας. Για σκεφτείτε να γίνεται αυτό κάθε Τρίτη στο Σύνταγμα, πόσο θα πληγεί η εικόνα της κυβέρνησης και πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό σε ένα γενικότερο αντικυβερνητικό ρεύμα, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι απίθανο. Γιατί έτσι ξεκίνησε και το άλλο πολύ απλά. Πάντως είναι ένα θέμα που πρέπει πραγματικά να το λύσει η κυβέρνηση. Δεν γίνεται οι φοιτητές να πληρώνουν για μια γκαρσονιέρα 600 και 700 ευρώ. Τα πράγματα έχουν ξεφύγει και δεν υπάρχει και ανάλογη στήριξη στο θέμα των εστιών που φυσικά έχουν βελτιωθεί. Δεν ήταν έτσι. Οι εστίες ήταν πολύ λιγότερες παλιά, αλλά το κράτος έχει κάνει πάρα πολύ λίγα βήματα. Θα έπρεπε δηλαδή να υπάρχει μεγαλύτερο θέμα στην στέγαση και στη σύντηση και στη στέγαση. Ειδικά για παιδιά που δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα, έτσι.
1: Galaxy 92.
0: Γιατί άλλο να πηγαίνει ο άλλος να έχει δύο γονείς που είναι στη μεσαία τάξη και μπορούν να του παρέχουν ένα διάρι, μια καρσονιέρα, και άλλο ένα παιδί το οποίο είναι παιδί εργατών ή αγροτών να πηγαίνει στην Αθήνα και να πρέπει να βγάλει 600 ευρώ με το που φτάνει, ας πούμε. Oh.

Αυτό είναι το Μαρία Μαρία από τον Σαντάνα και τον The Product. Ο γιος της Κέλλης ρωτάει αν το τραγούδι είναι ράπ, είναι τον Επτάλη ο γιος μου. Πες το όχι. Αλλά είναι ευχάριστο και πολύ ελπιδοφόρο το γεγονός ότι δεν ξέρει ακόμα τι είναι ραπ το παιδί. Γιατί συνήθως έτσι όπως έχουμε φτάσει τώρα τα 7 χρόνια, όχι απλά ξέρουν τι είναι ραπ, μπορεί τραγουδάνε και ραπ, γιατί τραπ για την ακρίβεια. Μηνύματα μου στέλνετε στο galaxy92.gr. Ελπίζω να είστε καλά, να είστε κάπου ζεστά, ή τουλάχιστον να μην είστε κάπου που να φυσάει και να λισομανάει ο αέρας. Πάνω που ακούγαμε Άννα Βύση και Καρβέλα συνέχεια, τώρα θα ακούμε Αργυρό, παιδιά, με την Κίμπερλι. Εκεί έχουμε φτάσει. Και είμαστε και ένας θαμός που δεν έχει αυτό το ρεπερτόριο. Καταλαβαίνετε ότι αισθάνομαι λίγο μειονεκτικά τώρα. Δεν μπορώ να αρχίσω να πετάω εδώ Αργυρούς. Τώρα έχουμε νέα ανακοίνωση από τον Καρβέλα χθες που κατηγορεί, λέει, το περιβάλλον της πρώην μούσας του, γράφοντας μεταξύ άλλων μετά Αργυρούς. Τώρα έχουμε νέα ανακοίνωση από τον Καρβέλα χθες που κατηγορεί, λέει, το περιβάλλον της πρώην μούσας του, γράφοντας μεταξύ άλλων.

0: Παιδιά, είμαστε από τη μια μεγάλη υπόθεση στην άλλη, έτσι. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό που ζούμε ως χώρα. Και έχουμε και. Έχουμε και ψηλό πετρέλαιο. Ανακοινώθηκε χθες το επίδομα θέρμανσης. Το ποσό του είναι αυξημένο αρκετά σε σχέση με πέρσι. Δεν ξέρω αν είστε ικανοποιημένοι πως το είδατε. Αλλά οι ανακοινώσεις αυτές, ξέρετε, είναι. Αχ, μύρισαν εκλογούλες.
1: Galaxy 92.
0: Amazing music. Είδες τι ωραία είναι να έχεις εκλογές, ε? Πώς ανακοινώνονται κάποια φιλολαϊκά μέτρα. Άμα πλησιάζουν εκλογές, ωραία είναι. Γι' αυτό να έχουμε εκλογές πιο συχνά, να έχουμε ένα δύο χρόνια. Όχι. Όποτε και να έχουμε, η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει και χάσει όπλα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο.

0: Μόνο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
2: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο του Galaxy 92. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ και περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram Βιχαρισόπουλος VH. Είναι το spelling. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να είστε κάπου να μην βρέχεστε. Και μια που είπα ότι δεν θα βρέχεστε, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα στην Αττική θα έχουμε βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά ως 8 μποφόρ. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι αναμένονται ρηπές ανέμου στα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα και κατά τόπους ακόμα ισχυρότερες, θερμοκρασία από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου, διαβάζω εδώ στο meteo.gr. Οπότε, πάρ το πρέλα, πάρτε ένα μπουφανάκι έτσι λίγο πιο ζεστό, ρε παιδί μου. Μην είστε έξω, λες και είναι Αύγουστος. Σας βλέπω ορισμένους με τα κοντομάνικα, σας θαυμάζω. Πώς τα καταφέρετε αυτό? Κοντομάνικα, ρε φίλε, Οκτώβρη μήνα. Και Οκτώβρη, όχι Οκτώβρη άλλες που είχαμε άλλες φορές, αλλά πώς τώρα. Να πούμε ότι χθες είχαμε μια, αυτό που λένε, αδιανόητη ή επική ανατροπή του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Έχανε με 28 πόντους από τη Βαλένθια. Κέρδισε τελικά 102-97. Ο Παναθηναϊκός ξανακέρδισε στο Βελιγράδι την Παρτιζάν, ή Παρτίζαν όπως τη λένε τώρα, το οποίο κάνει και λίγο, δεν ξέρω, κάνει λίγο πρόστιχο το Παρτίζαν. Ποιο παίζατε, την Παρτίζαν? Σε παρακαλώ. Ο Παθηνακός, ο οποίος δεν έχει καμία ήττα, λέει. Και είχαμε και βεβαίως και Champions League, είχαμε πλούσια αθλητική δράση χθες. Είχαμε νίκη της Μπαρτσελώνα, είχαμε 3-3 Bayern με Viking, 3-3 με τη Viking. Τόσο πολύ έχουν ανέβει οι Σκανδιναβοί. Τι να πω, ρε παιδί μου, φοβερό. Η Viking είναι νορβηγική εταιρεία, πήγα να πω, νορβηγική ομάδα. Λοιπόν, έχουμε Philip Bailey, έχουμε Cool and the Gang, έχουμε Derek Fane, όλα εδώ στο Galaxy 92. Μην πάτε πουθενά, είπαμε, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Έλα το ελικόπτερο. Θυμάστε αυτό στην κρίση που λέγανε θα φύγουν με ελικόπτερο? Αυτό είναι από το βίντεο κλιπ που κατέβαιναν με ελικόπτερο ο Philip Bailey και ο Phil Collins. Αυτοί κατέβαιναν, δεν φεύγανε. Πάμε λίγο, Τετάρτη, έλα!

Easy Lover. Καλημέρα και στο Μάριο από το νέο Φάλιρο. Λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Άρα και οι τραγουδιστές, οι εφοπλιστές, οι υπουργοί που σπρώχνονταν να φωτογραφηθούν, λέει, με την πρέσβυρα, ή θα την ξεπροβοδίσουν. Και να μην την ξεπροβοδίσουν, γιατί να την ξεπροβοδίσουν. Δεν σπρώχνονταν για να φωτογραφηθούν με τον άνθρωπο Κίμπερλι, αλλά με την πρέσβυρα Κίμπερλι, με τον θεσμό. Και δεν τους κακολογώ γι' αυτό. Επίσης, τώρα έχετε ακούσει αυτό το κακό ήχο που λένε η πρεσβεύτρια. Το έχετε ακούσει αυτό? Ότι πρέσβυρα είναι λάθος, είναι η πρεσβεύτρια. Η βουλεύτρια. Παναγία μου. Λοιπόν, γίνεται χαμός με τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Είναι τα πιο εξοργιστικά που συμβαίνουν, ειδικά αυτά που παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι το παιδί σας χτύπησε και τα λοιπά. Αλλά τώρα έχουμε μια άλλη πτυχή εδώ, μια άλλη γνωστή επίσης πτυχή, όπου πάνε οι απατεώνες και αρπάζουν λίρες, μετρητά και τα λοιπά από ηλικιωμένους, αφού τους πείθουν γιατί είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ ή οτιδήποτε άλλο. Και τώρα είχαμε ένα καινούργιο κρούσμα στο Μαρούσι αυτή τη φορά, που λέει απέσπασαν, λέει, περισσότερα από 600.000 ευρώ σε λίρες, κοσμήματα και μετρητά, με θύμα μία ηλικιωμένη 89 ετών. Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τρίτης και τα λοιπά, και έδεσαν την εμπιστοσύνη της ηλικιωμένης, την έπεισαν να τους δείξει την γρυψώνα που είχαν σε τείχο δωματίου. Άκου τώρα, τα είχε σε τείχο δωματίου. Και αυτοί, λέει, πήραν βαριοπούλα και σπάσαν τον τείχο για να βγάλουν τα λεφτά. Αυτό που δεν περίμενα, λέει, ότι θα βρίσκαν 45 λίρα, 5 λίρα και 2 λίρα και πούντα. Και ο Μπεζεβέγγι, στην Βέγγι, την πούντα. 10 λίρες και 20.000 ευρώ σε μετρητά, παρακαλώ. Η κάθε αξία του πεντόλυρου, συγγνώμη, η αξία του κάθε πεντόλυρου υπολογίζεται στις 5.000 ευρώ. Άρα η συνολική του αξία φτάνει στις 200.000 ευρώ. Πέρα από το εξοργιστικό του πράγματος, που πρέπει να τους βρουν αυτούς και να τους πιάσουν, εν πάση περιπτώσει. Πέρα από το εξοργιστικό του πράγματος, πάντα έχω την απορία, ρε φίλε, πώς κρατάνε, πώς μαζεύουν τόσα λεφτά. Το ξέρω είναι κακό, δεν θα έπρεπε να το σκέφτομαι, αλλά λέω, κοίτα να δεις εσύ, η γιαγιά 89 ετών είχε 220.000 ευρώ σε λίρες και μετρητά. Θα μου πεις, στο Μαρούσι πήγαν, δεν πήγανε σε κάποια δυτική συνοικία, ας πούμε, αλλά και πάλι. Τέλος πάντων, γίνονται διάφορα τέτοια. Προσοχή αν έχετε ηλικιωμένους γονείς, να τους έχετε λίγο έτσι υπό την προστασία σας και να τους επιστήσετε την προσοχή, γιατί οι ηλικιωμένοι είναι και εύπιστοι και δεν είναι και περίεργο. Δηλαδή, και η δική μου μητέρα κάποτε κόντεψε να πέσει θύματα μέχρι και απαγωγής. Δηλαδή, είχαν έθιμα αυτοκίνητο κάτω από το σπίτι και της έλεγαν, έλα, ο γιος σου είναι εκεί, ξέρω, πάμε στο λογιστή, γιατί χρωστάνε κάτι λεφτά στο γιο σου, πάμε να τα πάρεις. Και πώς τις έκοψε και δεν μπήκε μέσα, αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram, με κάντε follow, Βι Χαρισόπουλος. Θέλουμε, λέει, σχόλιο Ανδρουλάκια για την αποχώρηση της Κίμπερλι. Κυρία Κίμπερλι, έφυγε η κυρία Κίμπερλι. Εκλεκτή του κυρίου Μητσοτάκια. Βέβαια, εκλεκτή του κυρίου Μητσοτάκια. Τώρα αποδείχτηκε ότι ήταν μπλεγμένια. Τα έλεγε το Πασόκ. Ο Ανδρουλάκης έχει ομορφύνει τελευταία, ή έχω καιρό να ψηφίσω? Δεν ξέρω, τον έχετε δει, τον είδατε χθες. Πολύ ωραίο με το Μούσι αυτό. Τα πήρε, έχει ανέβει ο Ανδρουλάκης. Τώρα με αυτήν την ιστορία με το Τζίπρα, νομίζω ότι τον ωφελεί τελικά όλη αυτή η κόντρα που έχει γίνει με την ιστορία που τον είπαν. Αναρωτήθηκαν αν είναι βλάκας ο αρθρογράφος ο Καρτερός, ο οποίος απάντησε σε όλη την ιστορία. Υπάρχει η κόντρα στην κεντροαριστερά, αλλά τα έχουμε ξαναπεί. Όλοι για το Μητσοτάκι δουλεύουν. Αυτοί μαλώνουν μεταξύ τους και ο άλλος προηγείται στα γκάλοπ. Και αυτό αφιερωμένο στην Κίμπερλι. Lost on you, baby. Honey, όπως έλεγε η ίδια, honey.

0: Λατρεμένη LP, αυτό είναι το Lost on You, αυτή τη φοβερή φωνή ρε φίλε όμως ε. Ιταλίδα η LP. Εδώ λέει ένας φίλος, γι' αυτό λέει τρώμε ό,τι βγάζουμε και δεν τα κάνουμε μασούρια. Μην γίνουμε λέει σαν την ηλικιωμένη αυτή. Φάτε μια ζωή, την έχουμε λες και μας περισσεύουν. Καλή καρδιά και διάθεση. Κοίταξε, προφανώς αυτήν την περίσευαν. Πρώτον. Δεύτερον, καλό είναι να μην τα τρώμε όλα όσα βγάζουμε. Γιατί στο τέλος δεν θα έχουμε, όχι τείχο να βάλουμε τα λεφτά αυτά. Δεν θα έχουμε ούτε στέγη. Δηλαδή, καλό είναι να βάζεις κάποια λεφτά στην άκρη. Δεν λέμε να τα τρώμε όλα, ή το ένα ή το άλλο. Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα. Τώρα, μια που λέγαμε την Κίμπερλι, να σου πω κάτι τώρα. Μεταξύ μας, έτσι. Μεταξύ μας είμαστε. Είμαστε full σεξιστές όμως, έτσι. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι όλα αυτά που άκουσε η Κίμπερλι Γκίλφοιλ, η Κίμπερλι που λέμε, λες και είναι η ξαδέρφη μας, ας πούμε, η Κίμπερλι. Λοιπόν, όλα αυτά που άκουσε η Κίμπερλι Γκίλφοιλ αυτό το διάστημα θα τα άκουγε ποτέ άντρας. Με τίποτα. Και μπορεί κάποιοι να πούνε εδώ ναι, αλλά πήγε στα μπουζούκια και τι έγινε. Άκουγα, ας πούμε, σοβαρές πολιτικές εκπομπές. Σοβαρές. Άκουγα ενημερωτικούς σταθμούς, ρε παιδί μου, να λένε, λέει, πού θα βρεις άλλο πρεσβευτή, άλλο πρέσβη, λέει, με την σου κυκλοφορεί με παγέτα. Δηλαδή, με τι ήθελαν να κυκλοφορεί η Κίμπερλι, με σμόκιν. Είναι φοβερός ο σεξισμός που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που βρίσκονται στην πολιτική. Και η Γκίλφοιλ, με όλα τα μειονεκτήματα που, τέλος πάντων, με αυτά που τις καταμαρτυρούσαν, εν πάση περιπτώσει, ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι ακούνε οι γυναίκες όταν μπαίνουν στο στίβο της πολιτικής ζωής. Λίγο να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Καλή πλάκα, δεν λέω, γιατί και εγώ είμαι ο πρώτος που την κάνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν ήταν άντρας, ήταν η πρώτη γυναίκα πρεσβεύτρια, όπως λένε τώρα. Η πρώτη γυναίκα πρέσβυρα, εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα, δεν έχει ξαναυπάρξει. Και τη φάγανε, όχι ότι τη φάγανε γι' αυτό, αλλά σκεφτείτε τι άκουσε μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Ξέραμε ποιος ήταν ο πρέσβης της Αμερικής εδώ, πριν από αυτήν, θυμόμασταν. Κανένας δεν ασχολείται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, that's the way it goes, που λένε και στο χωριό μου. Τώρα λέγαμε προηγουμένως για την ηλικιωμένη που έκρυβε τα λεφτά για τις λίρες στον τοίχο. Και εδώ, λέει, συνέλαβαν ένα 16χρονο στη Γλυφάδα, ο οποίος έκρυβε συσκευασίες κάναβης σε δέντρο, παρακαλώ. Είχε κρύψει, λέει, 40 νάιλον συσκευασίες κάναβης σε δέντρο. 16 χρονών το συνέλαβαν στη Γλυφάδα. Ακολούθησε, λέει, πεζή καταδίωξη. Και οι αστυνομικοί κατάφεραν μετά από λίγο να τον ακινητοποιήσουν. Το 16χρονος αντιστάθηκε στεναρά, χτυπώντας με γροθιές και κλωτσιές στους αστυνομικούς. 16χρονος, αλλά λέω, ναι. Τι να πει κανείς. Όλοι κρύβουν κάτι. Αυτός έκρυβε αυτό. Αυτό μπορούσε.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
2: Μπαμπάκα μου, βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Η Move Umbrella, η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Move Umbrella σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους, όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Με μια Move Umbrella εμείς φτάσαμε στο
5: Galaxy 92. Amazing music.

0: Αυτό είναι το τραγούδι του Καλοκαιράκια, σαν από τον Derek Fain που σε λίγες μέρες θα είναι στην Αθήνα. Επίκαιρο σήμερα της One Little Sun, αλλά πούντος. Ακούτε Galaxy 92 που είναι η λιαχτίδα στην καρδιά σας. Έκατε τις βλακίες λέω. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10 θα είναι στο μικρόφωνο. Να πούμε ότι τα πάρτι των νέων πλέον, τα πάρτι των νέων, άμα ξεκινάω έτσι την πρόταση, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για boomer. Τα πάρτι των νέων, η νεολαία σήμερα, η Gen Z, κάνουν πάρτι σε γυμναστήρια λέει. Έχει γίνει της μόδας στην Αγγλία. Νομίζω έχει γίνει και στην Ελλάδα κάπου. Ή έβλεπα κάτι πάρτι που κάνουν σε κάτι τυροπιτάδικα, κάτι καφέ. Γιατί πλέον τα παιδιά δεν βγαίνουν το βράδυ, δεν βγαίνουν, δεν πίνουν, δεν ξενυχτάνε. Από μια άποψη τους ζηλεύω κιόλας, γιατί σκέφτομαι πόσες ώρες έχουμε χάσει από τη ζωή μας εμείς οι παλιότεροι, που βγαίναμε και γυρνούσαμε πρωί, ας πούμε, μεθυσμένοι δετάλια. Και τώρα πάνε αυτοί στα γυμναστήρια τους, ωραία, χτυπιούνται εκεί, βάζουν DJ, λέει, στο Νότιγχαμ, έχουν κάνει ένα πάρτι. Όχι, προφανώς. Όχι, βράδυ είναι, ναι, βράδυ. Βράδυ κιόλας. Αλλά λέει χωρίς αλκοόλ μέσα. Φαντάζεσαι να είχαν αλκοόλ και γυμναστήριο μαζί. Θα είχαν θύματα. Και χτυπάνε και καμιά κάψη, κάνουν καμιά αυτό, κάνουν μια έλξη. Πώς τα λένε αυτά, κοπηλατική κτλ. Έχουν DJ κανονικό και έχουν ενεργειακά ποτά. Τα οποία βέβαια να τα πιεις αυτά, δεν ξέρω τι ώρα κοιμάσαι. Είναι και δεν είναι απαραίτητα. Ευχάριστο. Αυτή είναι η μόδα τώρα. Πάρτι σε γυμναστήρια, σε τυροπιτάδικα, σε καφέ, οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά που ξέραμε. Θυμάμαι κάτι εποχές, κάτι Δευτέρες, Τρίτες που γυρνούσαν από τα μπουζούκια, λες και δεν υπήρχαν, λες και ήσουν διακοπές. Και ήταν, ξέρω εγώ, μέσα Φλεβάρι. Δεν ξέρω αν θυμάστε και εσείς τέτοια μου. Στείλτε εδώ galaxy92.gr. Το μεγαλύτερο σοκ φαντάζομαι το έχετε πάθει εσείς που έχετε παιδιά. Γιατί κάνετε άμεσα τη σύγκριση. Θυμάστε τον εαυτό σας και βλέπετε τα παιδιά τώρα που είναι έφηβοι οι δικοί σας, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, πέρα το γεγονός την ώρα στο κινητό, δεν έχουν τις ανάλογες, πώς να το πούμε, κλάμπινγκ ανησυχίες που είχαμε εμείς. Η ώρα είναι 8 και 25 με αυτά και με αυτά. Ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, πολύ αυξημένη κίνηση έχουμε στο Κηφισό, όπως είναι φυσικό, λεωφόρος Αθηνών με Αττική Οδό το διάστημα αυτό. Το κομμάτι. Η Αττική Οδός ξεκίνησε τον Ταβαντούρη. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχουμε ουρές χιλιόμετρων από Ζεφύρι μέχρι την έξοδο Κύμης. Στο αντίθετο ρεύμα για Ελευσίνα από Γέρακα μέχρι Λεωφόρο Πεντέλης. Η Κηφισίας είναι ένα μεγάλο πάρκινγκ αυτή την ώρα στην κάθοδο. Η κίνηση ξεκινάει από την Αττική Οδό από το Δαχτυλίδι και φτάνει μέχρι το κολέγιο. Στην άνοδο τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως μεταξύ Κατεχάκη και Νέο Κεφάρου Ψυχικού. Η Μεσογείων στην κάθοδο η κίνηση καλά κρατεί. Το ίδιο και η Κατεχάκη Κοκκινοπούλου, δηλαδή η Αλίμου Κατεχάκη, αυτή που στρίβεις από περιφερειακό, μέχρι να φτάσετε στη στροφή για τα πολυτεχνία, τα πανεπιστήμια, θα κολλήσετε. Επίσης και η περιφερειακή από Λιούπολη μέχρι το ύψος του Βύρωνα. Βουλιαγμένη ήδη με ποτηλιάρισμα στον Άλυμο, η παραλιακή με προβλήματα μεγάλα στην άνοδο, από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Έδεμ, η Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω και το κέντρο. Με κόκκινη τη σταδίου, τηλεοφόρο Βασιλής Σοφίας και τηλεοφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αυτά για τη συνέχεια. Όντως λέει ομόρφινο ο Ανδρουλάκης, το λένε εδώ πέρα, το έλεγα εγώ προηγουμένως. Ναι, ατάκα τι, αφού τι ψέματα είναι, έχω καιρό να ψηφίσω, δεν είναι ψέμα αυτό.
2: Galaxy 92.
0: Πάμε σε ένα πασοκικό τώρα κομμάτια. Joanna, Cool and the Gang. Τα ακούγαμε τον Ανδρέα Παπαντρέου αυτό.

0: Έξαλες είστε, έξαλες με αυτό που είπα. Όχι και χάσαμε, λέει, ώρες. Μια νύχτα δική μας να μπορούσαν να ζήσουν τα σημερινά παιδιά, να νιώθουν λίγο τα vibes. Δεν χορεύουν, δεν πίνουν, δεν. Για το χορό συμφωνώ, για το ποτό δεν συμφωνώ. Νομίζω ότι τα παιδιά είναι πολύ καλύτερα τώρα και σκεφτείτε και το εξής. Έχετε σκεφτεί πόσα λεφτά έχουμε δώσει? Άντε το πες τα μεθύσια, τα αυτά και τα λοιπά. Σκέψου πόσα λεφτά έχουμε δώσει σε ποτά στη δικιά μας γενιά. Θα είχαμε από ένα σπίτι ο καθένας. Τα παιδιά τώρα δεν ξοδεύουν λεφτά εκεί, δεν ξέρω που τα ξοδεύουν, αν έχουν εν πάση περιπτώσει να ξοδέψουν, αλλά δεν πίνουν και καλά κάνουν. Η Ευαγγελία από Νέο Ηράκλειο. Εμείς όταν ήμασταν έφηβοι και πηγαίναμε σε πάρτι, γυρίζαμε σπίτι, λέει, και πονούσαν τα πόδια από το χορό. Ναι, ισχύει αυτό. Ναι, δεν είχαμε κινητά όμως, δείτε το και αυτό. Τα παιδιά δεν φταίνε σε αυτό. Τους έλαχε αυτή η κατάρα τώρα. Αν βγεις, λέει, τα Σάββατα κέντρο, οι μόνοι που χορεύουμε είμαστε εμείς, οι boomer. Με τα κινητά και το κεφάλι κάτω δεν παίζει καν το βλέμμα τους. Σαν ρομπότ είναι όλα. Το ίδιο μου γράφεται πολύ. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει η Κατιάνα από τον Πειραιά. Πέμπτη στα 90s, κλαμπ Σόδομα παραλιακή. Με Άντζη Σαμίου. Τι είπες τώρα, ρε Κατιάνα, φοβερό. Η Άντζη Σαμίου, η οποία κάπου είχε κάποιες πολιτικές ανησυχίες, την έχουμε χάσει τελευταία. Και μου στέλνει εδώ και η Μαρία, κάνει μια σύγκριση με την κόρη της τώρα. Ας πούμε, λέει, μέρα με νύχτα, Λευαγγέλη. Εμείς πραγματικά ζήσαμε. Η κόρη μου 18 χρονών, φοιτήτρια και κοιμάται από τις 12. Εγώ 12 γυρνούσα την επόμενη μέρα. Πολύ μεγάλη αλήθεια, καμιά σχέση με εμάς τα παιδιά. Να πω και μια κακία τώρα, γιατί εγώ είμαι και αυτός ο άνθρωπος. Επίσης, εμείς δεν είχαμε αυτούς τους γονείς τους ασφυκτικούς. Δηλαδή, βλέπω τώρα που πολλοί γονείς, με πρόσχημα την οικονομική κατάσταση, δεν αφήνουν τα παιδιά να πάνε να σπουδάσουν σε άλλη πόλη. Τους λένε θα σπουδάσεις στην Αθήνα. Το οποίο είναι ένας πραγματικός ευνουχισμός και μια δυστυχία. Βέβαια, θα μου πεις τι είναι εύκολο να σπουδάσεις και να πληρώνεις ενίκιο. Δεν είναι, αλλά δεν νομίζω στο βαθμό που το προβάλλεται οι γονείς. Οι δικοί μας οι γονείς είχαν και αυτοί βέβαια τη δυσκολία να σε αποχωριστούν, αλλά δεν ήταν τόσο πια τύπου θα μείνεις εδώ, να σε έχω στο σπίτι για να μην πληρώνω υποτίθεται νίκη κτλ. Και να μην νιώσεις τίποτα σαν φοιτητής. Άποψή μου, γνώμη μου που λέει ο Λιάκας, γνώμη μου. Βαγγέλη Γιόλο λέει, ούτε φλερτ ούτε τίποτα σήμερα. Τι να πω, ρε παιδιά, ξέρω κι εγώ τώρα, δεν έχω και παιδιά, εγώ είμαι και άσχετος με αυτά, εσείς ξέρετε περισσότερα. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Η δύναμη του μαμούτ. Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά του μαμούτ γκλου από μια συνηθισμένη κόλλα? Η απίστευτη αρχική συγκράτηση. Το μαμούτ γκλου της Bostik πιάνει άμεσα και σας λύνει πραγματικά τα χέρια σε κάθε μικρή μεγάλη κατασκευή. Ξύλο, μέταλλο, πέτρα, γυαλί, πλαστικό και πολλά ακόμη υλικά χωρίς βίδες και καρφιά. Και τώρα κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μαμούτ σε μια κατασκευή ή επισκευή μπορείτε να συμμετέχετε στο μεγάλο διαγωνισμό Κόλλα φτιάξε κέρδισε και να διεκδικήσετε Samsung QLED τηλεοράση 65 ιντσών και ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. Μάθετε περισσότερα στο mammoot-glue.mastoremata.gr και μηνύματα στο Galaxy92.gr.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Footsteps από τους Motels εκείνης της εποχής της, στα 80's, χαμός γίνεται στα μηνύματα. Galaxy92.gr, πολύ χαίρομαι που έχουμε ξεκινήσει έτσι ένα ωραίο σήμερα, μια ωραία κουβέντα εδώ. Ο γιος μου λέει είναι 15 χρονών, κάνει ήδη ειδικές διατροφές, πάει ποδόσφαιρο και γυμνάζεται και μόνο στο σπίτι. Εγώ στην ηλικία του παράτησα το μπάσκετ και άρχισα το κάπνισμα. Να σου πω κάτι, και τα δύο μου φαίνονται υπερβολικά. Και το δικό, υπερβολικά, το δικό σου δεν ήταν υπερβολικό, ήταν κανόνας τότε. Αλλά όχι σωστό, εν πάση περιπτώσει. Ούτε αυτό μου φαίνεται normal, να χτυπιούνται τα παιδιά στη γυμναστική όλη την ώρα. Δηλαδή, κάπου στη μέση. Δηλαδή, λίγο γυμναστική να κρατάς, να πηγαίνεις, να αθλείσαι κτλ. Δεν χρειάζεται να κάνεις ειδικές διατροφές. 15 χρονών ειδική διατροφή. Τι θα κάνεις στα 20, λέει, και στα 25. Καταπιεστική, λέει, ήταν οι δικοί μας γονείς. Εμείς σήμερα τα έχουμε φιλαράκια, γι' αυτό δεν ξεκολλάνε. Καμία σχέση. Τα μάθαμε να αγαπάνε τον εαυτό τους. Εμάς μας έχουν κομματάκι. Β' κατηγορίες πολίτες. Καλά, τώρα αυτό εξαρτάται ποιος γονιός είσαι. Δεν έχει να κάνει με την εποχή. Υπάρχουν φουλ καταπιεστικοί γονείς σήμερα, με το πρόσχημα ότι είναι κοντά στα παιδιά. Ενώ οι δικοί μας, που μπορεί να ήταν πολύ απρόσωποι και απρόσιτοι, αυτό ήθελα, όχι απρόσωποι, που ήταν απρόσιτοι, μας δίνει μια ελευθερία με αυτή την. Τη λακωνικότητα που είχαν, που δεν σου πολύ μιλούσαν, δεν σε πολύ έπαιρναν αγκαλιά, δεν σε ρωτούσαν για τα προβλήματά σου. Σου έδιναν όμως μια ελευθερία αυτή η απόμακρη στάση. Και στα δύο υπάρχει κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Τι λες, Βαγγέλη, λέει, είναι εύκολο να δίνεις 1000 ευρώ το μήνα για σπουδές για το παιδί σου? Από πού? Καταρχάς δεν είπα ότι είναι εύκολο. Δεύτερον, ούτε τότε ήτανε. Θέλω να πω. Και στη δικιά μας την εποχή, στα 90s που ήμουν εγώ φοιτητής, εγώ θυμάμαι ότι και τα παιδιά. Ήταν πολύ δύσκολα να σπουδάσουν σε άλλη πόλη. Αλλά ξέρεις τι γινόταν τότε? Το να συγκατοικείς με άλλους φοιτητές δεν ήταν περίεργο. Τώρα αν ένα παιδί πάει συγκατοικείς με άλλο φοιτητή, το θεωρεί ότι είναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μετανάστης ας πούμε, ή πρόσφυγας, μένει με άλλους πέντε. Δεν είναι έτσι. Εγώ θυμάμαι συμφοιτήτριές μου που ήταν στη Θεσσαλονίκη από άλλες πόλεις και συγκατοικούσαν με τρία άτομα μαζί. Και ήταν και πολύ ωραίο αυτό, γιατί κοινωνικοποιούνταν. Μάθαιναν τα έξοδα. Μάθαιναν να συμβιώνουν με άλλους ανθρώπους. Τώρα, άμα ο άλλος πάει έξω και θέλει να έχει δικό του σπίτι, και μάλιστα κάτι λέει ανακαινισμένα, τα γελάω τώρα. Δηλαδή, πραγματικά, άμα έβλεπε σε τι σπίτια μέναν οι φοιτητές οι δικοί μας, με μοσαϊκό κάτω, με κάτι. Κεντρική θέρμανση τώρα που άναβε όποτε άναβε. Και τώρα σου λέει ο άλλος, θέλω, λέει, ανακαινισμένο, λέει, και μπόιλερ και κάτσερ και πάρκινγκ, να έχει δικό το αυτοκίνητο. Έχουν αλλάξει τα στάνταρ, παιδιά, μην τα μπερδεύετε. Ήταν πιο λίγες απαιτήσεις παλιά. Πήγαινα θάλασσα, λέει, εδώ, έπαιρνα περιοδικό και επέστρεφα μία η ώρα το βράδυ λιώμα και ξυπνούσα την άλλη μέρα. Ούτε αυτό ήταν normal τώρα, sorry δηλαδή. Ναι, τα διάβασα όλα, τα διάβασα τα περισσότερα. Ο Νίκος. Είμαι, λέει, παλιός κλάμπερ και έζησα τη χρυσή εποχή που αναφέρεις. Θυμάμαι πάντα τη σκληρή πόρτα των γνωστών νυχτερινών κλαμπς που περιμέναμε να περάσουμε αγωνία. Ναι, ούτε αυτό ήταν επίσης normal. Ήταν μια ιδέα αυτό το πράγμα. Και ευτυχώς έχει καταργηθεί και δεν τη ζουν τα τωρινά παιδιά. Στείλτε κι άλλα και κάντε με και follow στο Instagram. Βιχαρισόπουλος VH, να μου στείλετε και εκεί.
1: Galaxy 92.
0: Τι γίνεται έξω, βρέχει, ρίχνει τίποτα ή φαντάζομαι μόνος μου εδώ?

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγευτη, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
2: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Σούμαν και Μπραμς, δύο μεγάλοι συνθέτες με βαθιά μουσική συγγένεια. Στις 30 Οκτωβρίου, τέσσερις σπουδαίοι ερμηνευτές συναντιούνται στη σκηνή του Μεγάρου. Ρόμαν Σίμοβιτς, Μιλένα Σίμοβιτς, Τιμόθεος Γαβριηλίδης Πέτριν και Αγάπη Τριανταφυλλίδη. Ο τρυφερός λυρισμός του Σούμαν συναντά τη δύναμη και το πάθος του Μπραμς σε δύο αριστουργηματικά κουαρτέτα με πιάνο. 30 Οκτωβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Fly me to the moon από την Τερέζα στον Galaxy 92. Καλημέρα στη Δήμητρα στην εξωτική Καλυθέα. Λέει, έχει συννεφιά απλά, ούτε βροχές ούτε ανεμοθύελες που έλεγαν. Καλημέρα και στο Γιάννη μας ακούει στο ψυχικό. Στο νέο ψυχικό. Που λέει ούτε εκεί βρέχει. Άρα τελικά τζάμπα πανικοβληθήκαμε. Βέβαια η ημέρα είναι ακόμα, έχει ακόμα μπροστά της, έτσι δεν τελείωσε. Σαν βροχέρι. Fly me to the moon, μηνύματα στο galaxy92.gr. Τώρα να σας πω για την παράστασή μου που είναι την Παρασκευή. Είναι η δεύτερη παράσταση stand-up comedy στο Θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Είναι στις 9 η ώρα. Αν θέλετε να φύγετε μπορείτε να κλείσετε στο more.com. Θα έχουμε τρεις παραστάσεις ακόμη τον Οκτώβριο και μετά πάμε περιφέρεια. Πολλά φιλιά στην Ξάνθη και την Κομωτινή που θα είμαι εκεί 6 και 7 Νοεμβρίου. Θα έχουμε και ένα ωραίο opener και αυτή την εβδομάδα. Επαναλαμβάνω more.com για τα εισιτήριά σας για τη δεύτερη παράσταση stand-up comedy με τίτλο «Πόσο χρόνο έχω του ομιλούντος». Καλά το είπα. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Η Κίκο Μιλάνο, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Μαντόνα, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Κίκο σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Ανακάλυψε και εσύ τον κόσμο της Κίκο Μιλάνο στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr με K το Κίκο.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
2: Galaxy 92.

0: Don't you want me, baby, human league. Καλημέρα στην Κλέρι που μας ακούει με τη μαμά της στο αυτοκίνητο, κάπου εγκλωβισμένα στην κίνηση. Δεν έχουμε πρόβλημα με τη βενζίνη μόνο στην Ελλάδα. Βέβαια, σε άλλες χώρες έχουν χειρότερο. Στο Μαλάουι, τώρα πώς βρέθηκε η είδηση από το Μαλάουι σε ελληνικό site. Οδηγοί κοιμούνται, λέει, στα βενζινάδικα στο Μαλάουι, ελπίζοντας να εξασφαλίσουν λίγα καύσιμα. Έχουν έλλειψη καυσίμων εκεί. Είναι ένα μόνιμο πρόβλημα, λέει, στη χώρα αυτή. Επιδεινώθηκε ξανά αφού ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν. Στην Ελλάδα δεν έχουμε έλλειψη καυσίμων. Στην Ελλάδα έχουμε έλλειψη ρευστού. Αν και οφείλω να σας πω και πέστε να με φάτε. Με 21,79 που έβαλα χθες, πήγα σε βενζινάδικο 21,79, η οποία είναι μια τιμή που πλέον δεν είναι και υψηλότερη, δεν είναι και πιο ακριβή. Δηλαδή, βρίσκει και με 22, βρίσκει και 22,5. Πήγα λοιπόν με αυτή την τιμή και είχε ουρά το βενζινάδικο. Ουρά! Είχε κανονικά, δεν είχε να μπει το αμάξι. Και λέω, κάτσε ρε φίλε, πώς γίνεται από τη μία να λέμε ότι δεν έχουμε λεφτά, ας πούμε, και τα λοιπά, και δεν έχουμε λεφτά, πάρουμε βενζίνη, και από την άλλη είχα να δω ουρά σε βενζινάδικο, λες και είχε έλλειψη, που δεν είχε. Μπας πει τόσο, τώρα ξέρω, θα βρίζετε, αλλά και με το δίκιο σας ίσως, αλλά δεν βγαίνει ρε παιδί μου, μάνα μου, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Πάμε για σύντομο break να φύγουμε από τη δύσκολη θέση και επιστρέφουμε αμέσως μετά, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις. Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
8: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.

Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Εδώ τα λέμε μέχρι τις 10. Είναι η τρίτη και καλύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και σε ένα φίλο μου που λες με αυτά που λες θα σε πάρει τα αλήθεια ο Άδωνης τηλέφωνο να σου πει μπράβο. Μα δεν σου λέω κάτι το οποίο το έβγαλα από το μυαλό μου. Δεν είναι κάτι περίεργο αυτό που λέω. Δηλαδή, πώς γίνεται από τη μία να λέμε ότι δεν έχουμε λεφτά για βενζίνη και από την άλλη να κάνουμε ουρές στα καύσιμα. Πες μου εσύ που ξέρεις. Δεν πάει περιπτώσει. Η ώρα είναι 8 και 58, 9 παρα 2 δηλαδή, να το πούμε

0: και ελληνικά και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Αυτό το ερώτημα που όλους μας ενώνει.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα είναι πολύ κρίσιμο το ερώτημα αυτό. Έχουμε σήμερα βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα κυρίως στα βόρεια του νομού, που είναι πιθανό να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά ως 8 μποφόρ. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι αναμένονται ρηπές ανέμου στα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Παναγία μου. Και κατά τόπους ακόμα ισχυρότερες, θερμοκρασία από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε ίσως και πιο έντονα φαινόμενα από ό,τι στην Αττική. Επίσης, να πούμε ότι το πρωί είχαμε απαγορευτικό στον Πειραιά και στο Λαύριο. Κάτσε τώρα, γιατί μπορεί να σας κάνω και δεν θέλω να σας κάνω λάθος. Στον Πειραιά σίγουρα έγιναν όμως κάποια πρωινά δρομολόγια. Εν πάση περιπτώσει, αν ταξιδεύετε σήμερα με πλοίο, καλύτερα κάντε ένα τηλέφωνο κάπου να, στο λιμάνι, όχι κάπου που να είναι. Κάντε ένα τηλέφωνο για να ενημερωθείτε, γιατί είναι δύσκολη ημέρα και έχει έντονους ανέμους. Φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχουν δρομολόγια όλες τις ώρες και από όλα τα λιμάνια. Επίσης, να σας πω ότι έχουμε ταλαιπωρία στον Κυφισό, στο Κόκκινο και στο κέντρο της Αθήνας. 30 λεπτές καθυστερήσεις, λέει, στην Αττική Οδό. Καλό κουράγιο. Εδώ είμαστε εμείς για σας. Έχουμε την καλύτερη μουσική. Έχουμε Pet Shop Boys, Modern Talking, Eros Ramazzotti. Μείνετε εδώ μέχρι τις 10 και όλη τη μέρα, βέβαια, στον Galaxy 92.
2: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.
0: Λοιπόν, αυτό σας έλεγα προηγουμένως, έχουμε απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου και έχουμε τροποποίηση στη Ραφίνα, το βρήκα.

0: Και καιρικά ταιριάζει το τραγούδι αυτό σημερινή ημέρα. It's a scene of the Pet Shop Boys. Είναι αμαρτία. Γίνονται διάφορα τουρνουά ανά τον κόσμο. Αυτό όμως που αυτή η γιορτή που γίνεται στην Καλιφόρνια με αγγίζει ιδιαίτερα και μιλάμε για μια γιορτή που γίνεται για τη φαλάκρα. Υπάρχει ένα φεστιβάλ φαλάκρας, να το πω έτσι, που γίνεται στο Glendale της Καλιφόρνια και πηγαίνουν εκεί οι φαλακροί συνάδελφοι και τα ακούνε μουσική, πίνουν μπύρες, λένε για τα δικά τους, λέει τι γίνεται εσύ με το μαλλί, πώς θα πας, τι βάζεις, τι σαμπουάν βάζεις και τέτοια. Ξέρετε, αυτά τα αστεία που μας λέτε εμάς και καμιά φορά πρέπει να γελάμε από ευγένεια. Επίσης εκεί πέρα πάνε διάφοροι και ξυρίζονται για, πώς το λένε, για προς ένδειξη συμπαράστασης. Λέει, πηγαίνουν, έχουν ειδικούς κουρείς. Έχουν κουρείς, εν πάση περιπτώσει, με την ψηλή, πώς παίρνανε τους τεντιμπόιδες παλιά. Πάει ο άλλος με το μαλλί και για να κάνει χαβαλέ, ας πούμε, πήγε εκεί να το ξυρίσει λίγο, γιατί είναι και της μόδας, παιδιά, ευτυχώς. Ευτυχώς, παιδιά, που είναι της μόδας το ξύρισμα, γιατί παλιά οι φαλακροί περνούσαν πολύ χειρότερα. Εκείνο, θυμάστε το μαλλί, το χτένισμα Λυκιάρχη, το Mozilla Firefox, που ήταν το μαλλί που άφηναν μία συστοιχεία μαλλιών εδώ αριστερά ή δεξιά, μια φράντζα την οποία την αφήνανε να μεγαλώσει για να καλύπτει το υπόλοιπο ξέφωτο. Κολούσανε πάνω το μαλλί και μετά βεβαίως όταν φύσαγε ο αέρας, όπως καλή ώρα έχουμε σήμερα, πολύ ισχυρούς ανέμους, όταν φύσαγε το μαλλί σηκωνόταν πάνω και ήσουν σαν μοϊκανός. Εκεί που ήσουν ένας σεβαστός, ας πούμε, οικογενειάρχης και, πώς το λένε, μανάβης ή μπακάλης. Αλλά ευτυχώς μετά ήρθε στη μόδα το κούρεμα Bruce Willis και το να ξυρίζεις το μαλλί σου, ευτυχώς, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είσαι ακροδεξιός, γιατί παλιά ήταν η skinheads μόνο. Τώρα πλέον τα ξυρίζεις και είσαι κύριος. Είσαι πάση αυτό κανονικά. Πώς το λένε, περιποιημένος. Άμα τα αφήσεις και λίγο σου τη λένε κιόλα, σου λένε ξυρίσου λίγο. Εσύ έχεις αφήσει το μαλλί, αν είναι δυνατόν. Παιδιά, δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που ξύρισα το μαλλί όταν έκανα φαλάκρα. Έκανα και εγώ διάφορα τεχνάσματα. Τα άφηνα λίγο από εδώ, τα άφηνα λίγο από εκεί. Έχετε δει που υπάρχουν και ορισμένοι που το κάνουν ακόμα, που είναι νέα παιδιά αυτοί. Είναι το πολύ 35, εν πάση περιπτώσει. Και κάνουν λίγο, αφήνουν λίγο από πλάγια, μπα και κάνουν αυτό το φράχτη, το περίεργο. Αλλά φαίνεται μέσα ότι είναι κενό. Λοιπόν, και την πρώτη φορά που τα πήρα κανονικά στρογγυλά, που λέμε, έτσι για να φαίνεται το μαλλί, κοιτούσα τον εαυτό μου. Ερχόμουν με τρένο από τη Θεσσαλονίκη, θυμάμαι, και κοιτούσα τον εαυτό μου στο τζάμι να τον συνηθίσω. Δεν μπορούσα με τίποτα. Θα πάω κι εγώ στη γιορτή αυτή τη καράφλα. Glendale της Καλιφόρνια, μπράβο στα παιδιά, να κάνουμε και μια ελληνική εδώ, να την κάνουμε στο όρος φαλακρό, θα ταιριάζει.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: αυτό είναι ένα φοβερό ντουέτο του Terence Trent D'Arby και της Desiree, που μοιάζουν και λίγο, άμα τους δεις. Είναι το Delicate, ιδανικό τραγούδι για τη σημερινή ημέρα. Ο Terence Trent D'Arby είχε δύσκολο όνομα. Το άλλαξε γιατί έχει γίνει Ινδουιστής ή Βουδιστής, ένα από τα δύο. Και το έχει κάνει Sananda Maitreya. Δηλαδή, ακόμα και αν ψάξεις, ας πούμε, σε μεγάλες πλατφόρμες όπως το Spotify, ας πούμε, αν βρεις, θες να βρεις Terence Trent D'Arby, θα τον βρεις ως Sananda Maitreya. Έτσι είναι το όνομά του. Πώς ήταν παλιά ο Κάσιους Κλέι, το έκανε Μοχάμεντ Άλι, κάτι αντίστοιχο. Συγκλονιστικό το μήνυμα εδώ του φίλου ή της φίλης. Λέει, πιτσιρίκος, σερβιτόρος, χρόνια πίσω, κόλλησε τόσο έντονα βλέποντας την καράφλα του πατέρα μου, που κοιτάζοντάς τον είπε, θέλετε μια καράφλα νερό αντί για καράφα? Ο Νίκος μας θυμίζει και το τραγούδι «Διώξε πια το μακριμάλι» του Ζουγανέλ. Βεβαίως, βεβαίως, ναι, τα θυμόμαστε όλα αυτά. Είστε στο Galaxy 92, εδώ ιστορίες καράφλας. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά όμως, γιατί την Τετάρτη δεν το αντέχω να μείνω σπίτι. Γιατί στο Monte Vista η νύχτα έχει όνομα. Γιώργος Παπαδόπουλος, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος έρχεται live με πολλές επιτυχίες, μουσική, καλή παρέα και μια βραδιά που απλώς θέλει να φεθείς και να απολαύσεις το set μενού με 60 ευρώ το άτομο. Monte Vista, σπάστα και άσε τη νύχτα να κάνει τα υπόλοιπα. Πληροφορίες και κρατήσει το 210-2421-002. Ρυθμιστή σε έψη, μετοχή άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Μπήκε ο Μητσοτάκης στον ηλεκτρικό. Και κοιτούσε σαν χάνος. Σου λέει, τι είναι εδώ? Πώς ήταν εκείνο το μιμ που μπήκε η Παναγιωτοπούλου, η ηθοποιός που λέει, τι είναι εδώ που μπήκε σε ένα σπίτι, στη δουλειά που μπήκε. Και κοιτούσε ο Μητσοτάκης, χάζευε εκεί, λέει, α, τι είναι αυτό, περίεργο μέσο μεταφοράς, ποιοι το παίρνουν αυτό, οι φτωχοί? Λοιπόν, και γιατί μπήκε στον ηλεκτρικό Μητσοτάκης, δεν έγινε κάτι, δεν χάλασαν τα αυτοκίνητα του Μαξίμου, απλά κάναν μια ανακαίνιση, βάλανε κάποια βαγόνια ανακαινισμένα, πραγματικά η μέρα με τη νύχτα, δηλαδή με τα βλέπεις τα καινούργια, βέβαια, είναι καινούργια τώρα, είναι τσίλικα, αυτά σε δύο μήνες θα είναι όπως τα παλιά, ανακαινισμένα με κλιματισμό κτλ. Είναι στην προσπάθεια γενικώς του Υπουργείου Υποδομών να βελτιώσει τις μεταφορές που έχουν έτσι και αυτές μεγάλο πρόβλημα. Ο ηλεκτρικός και το μετρό είναι στα όρια τους, οπότε πρέπει να γίνουν και εκεί κάποιες διορθωτικές κινήσεις, μια ενίσχυση για να μπορέσει και ο κόσμος λίγο να ανασάνει, γιατί και οι δρόμοι πλέον και τα αυτοκίνητα δεν έχουν γεμίσει παντού. Επίσης έχουμε ένα μεγάλο setback με την ιστορία του μετρό, χάρης εξαιτίας μάλλον των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην Κυψέλη με τις διαρροές, τις κατολιστήσεις, καθιζήσεις, πώς το λέγονται αυτές, εν πάση περιπτώσει. Περνούσα χθες από τη Βέικου εκεί στο Γαλάτσι και είναι μια ομορφιά και σκεφτόμουν πόσο καιρό θα μείνει αυτή η προσωρινή κατάσταση, πώς θα γίνει μόνιμη. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι θα βρουν μια λύση και πάνω απ' όλα ασφάλεια για τους ανθρώπους, ώστε να μην βλέπουν να χύνεται τσιμέντο μέσα στο σπίτι τους. Αλλά είχε πλάκα η έκφραση του Μητσοτάκη όταν μπήκε στον ηλεκτρικό. Ήταν, δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν οι πολιτικοί με ηλεκτρικό ή μετρό στη δουλειά τους, έτσι να ακούνε τον κόσμο κάθε μέρα? Θα ήταν λίγο επικίνδυνο, θα μου πεις, βέβαια, ναι, δεν νομίζω ότι κάποιοι δεν θα κρατιόντουσαν. Οπότε, ναι, δεν είναι καλή ιδέα.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. Angelica Dusk Live 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
1: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
2: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
3: Μαμούτ!
2: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
4: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Ποιος είσαι εσύ?
7: Ο Πιέρ.
8: Δεν είσαι ο Τωμά.
7: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
6: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
9: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
6: Και ποιος είσαι?
9: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
10: Η ιδέα της χρονιάς.
11: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: Αυτή είναι η Taylor Swift και ο σύντροφός της, ο σύζυγός της μάλλον, τη σύντροφος, φίλε, εδώ κάνανε γάμο του αιώνα. Ο Travis Kelce θα έχει μεγάλα προβλήματα, ο γνωστός ποδοσφαιριστής American Football, τέλος πάντων, football. Λοιπόν, θα έχει μεγάλα προβλήματα γιατί τον εντόπισαν τα site να έχει κάνει like σε αυτήν την, το μονόλογο του Shane Gillis. Λέγαμε χθες για το μονόλογο του κωμικού Shane Gillis σε μια πολύ γνωστή αμερικάνικη εκπομπή, στο Saturday Night Live, όπου μέσα στο κωμικό του μονόλογο αποκαλούσε τις, μάλλον έλεγε ότι οι γυναίκες στα γυμναστήρια ντύνονται πλέον ως ιερόδουλες. Και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων παγκοσμίως, με από γνωστούς και μη, από celebrities και μη, από τον κόσμο, από τις γυναίκες, φεμινίστρες, φεμινιστές. Έγινε χαμός και έκανε like ο σύζυγος της Taylor Swift, που είναι super φεμινίστρια. Φανταστείτε τι γίνεται σήμερα στο σπίτι αυτό, ε. Δεν ξέρω, δηλαδή και αυτός, ρε φίλε, προφανώς για το κάνει. Μάλλον είναι πιο χαλαρός. Δεν ξέρω. Θα ήθελα να είμαι μια μύγα στον τοίχο αυτού του σπιτιού. Επίσης, θα ήθελα να είμαι μια μύγα στον τοίχο της αίθουσας των δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο, όπου πήγε αυτή η καινούργια, η Κέιτ Ζακαράια. Έτσι προφέρεται τελικά. Είναι Ζακαράια, δεν έχει σχέση με Ελλάδα. Ο σύζυγός της μπορεί, γιατί έχει πάρει το όνομα του συζύγου. Κέιτ Ζακαράια είναι αυτή η ξανθιά δικηγόρος, που και αυτό το αμφισβητούν, λέει, δεν ξέρω από πού έχει πάρει πτυχίο και τα λοιπά, λέει, τη ρωτήσαν και αυτή, είπε, όταν είχα πάει στην Κίνα, κάτι περίεργα. Βάση περιπτώσει, είναι αυτή που ανακοίνωσε την απόλυση της δικιάς μας Kimberly Guilfoyle, η Kate Zakaria, νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η οποία είχε διάφορες αμήχανες στιγμές μπροστά στους δημοσιογράφους. Εντάξει, λογικό, είναι πρεμιέρα, ήταν, την περιμένεις να είναι κι άλλοι, ας πούμε, σούπερ, πώς το λένε, εφραδείς.
1: Galaxy 92.
0: Εδώ εμείς κάνουμε κουμπί κάθε μέρα και κάνουμε συνέχεια σαρδάμ και λάθη. Καλημέρα στο Γιώργο. Μας ακούει στο κέντρο του κόσμου στα Μεστά της Χίου. Μα την Παναγία, θα έρθω στα Μεστά της Χίου να δω αν είναι το κέντρο του κόσμου. Με έχεις συντριγκάρει, ρε φίλε. Θα κάνουμε καμιά παράσταση και εκεί.

0: Η κίνηση στην πόλη.
1: Όχι, λάθος τζίγκλ ήταν αυτό, όπως καταλάβατε. Ήταν για την κίνηση, μπήκε άλλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα. 9.30 στο Κηφισό κάπως έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Με εξαίρεση το κομμάτι Νέας Φιλαδέλφειας και λεωφόρου Αθηνών που εξακολουθεί να είναι κόκκινο. Η Αττική οδός ακόμη με προβλήματα μεγάλα, με μποτιλιάρισμα από το Ζεφύρι μέχρι την έξοδο Κύμης. Κηφισίας και αυτή πολύ άσχημη. Στην κάθοδο με προβλήματα στο Μαρούσι, στην άνοδο. Τα πράγματα είναι χειρότερα γιατί η κίνηση ξεκινάει από Κατεχάκη και φτάνει μέχρι να φτάσετε μέχρι το Μαρούσι. Περίπτωση. Το μόνο κομμάτι που η Κηφισίας δεν έχει μποτιλιάρισμα είναι η κάθοδος από την Φιλοθέη μέχρι το, από τη Νέα Φιλοθέη μέχρι το Ψυχικό. Η Μεσογείων με προβλήματα ακόμη και στα δύο ρεύματα. Τώρα δεν έχει μόνο η κάθοδος στο ύψος του Χολαργού και του Πενταγώνου, αλλά και η άνοδος από Κατεχάκη μέχρι να φτάσετε στο Πενταγωνό. Ναι, όχι. Ναι, καλά λέω. Λοιπόν, αλλή μου Κατεχάκη και αυτή με προβλήματα. Να δούμε λίγο τον περιφερειακό. Ο περιφερειακός αυτή την ώρα, κάτσε γιατί είναι το ελικόπτερο του Galaxy, έχει πρόβλημα. Ο περιφερειακός έχει κάπως ηρεμήσει. Θα ταλαιπωρηθείτε ακόμη στην άνοδο, στην Ηλιούπολη, μέχρι να φτάσετε εκεί στο ύψος της, λίγο πριν τον Καρέα, εν πάση περιπτώσει. Η παραλιακή ταλαιπωρεί ακόμα, ειδικά στο κομμάτι της ανόδου στο ύψος του Αλίμου και η Συγκρού έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα από το ύψος του Νέου Κόσμου και με τα κέντρο δύσκολο με τους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και τη Βασιλείας Κωνσταντίνου να έχουν μεγάλο να έχουν μεγάλη αναμονή και η έξοδος της Αθηνών, της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά. Αυτά με την κίνηση, μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulos vh. Συνέχεια έχουμε Έρος Δραματσότη, έχουμε Eurythmics, έχουμε και Heart στον Galaxy 92.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Ουνάτιμο ντιπάτσε, λέει ο Έρος Ραματσότης. Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει στα ιταλικά αυτό. Ξέρω όμως ότι βρέχει στα βόρειο-ανατολικά. Μας στέλνει ο Γιάννης από το νέο ψυχικό ότι ξεκίνησε να βρέχει εκεί. Δεν ξέρω εκεί που είστε τι κάνει. Να σας πω τώρα που λέμε για τον καιρό. Πολλοί κόσμος είναι άρρωστος ήδη. Δηλαδή και πολύ άργησαν να το πω. Ήδη τις τελευταίες 10 μέρες μου έχουν πει 5 γνωστοί μου ότι είναι ταυλιασμένοι. Έχουν πυρετούς, έχουν βήχα, συνάχεια. Ξεκινήσει, είναι και ο καιρός χειρότερος φέτος. Και οι διαιτολόγοι εδώ κάνουν μια λίστα από το τι μπορούμε να φάμε, εν πάση περιπτώσει, για να ενισχύσουμε το ανασωπητικό μας. Και λένε ότι σωστό σύστημα είναι να τρως, λέει, το ουράνιο τόξο, δηλαδή να τρως πολύχρωμα, να τρως τροφές που έχουν διάφορα χρώματα. Είναι ένας τρόπος για να κρατάς μια ισορροπία. Να τρώτε πολλές, λέει, φυτικές ίνες, λέει εδώ μια διαιτολόγος στη New York Post, η Palinsky Wade. Δεν την ξέρω την κυρία. Να τρώτε, λέει, πιπεριές και ακτινίδια, εσπεριδοειδή, μπρόκολα, όλα τα χάλια δηλαδή. Αν εξαιρέσεις πιπεριές, δηλαδή, όλα τα άλλα είναι Παναγία μου. Αυτά που έχουν βιταμίνη C. Επίσης, εκτός από φρούτα και λαχανικά, είναι καλό να τρώτε, λέει, γιαούρτια, κεφίρ. Να το κεφίρ, να η φασέι. Και sauerkraut. Αυτό είναι με το λάχανο καρότο, δεν κάνω λάθος, γιατί βοηθούν, λέει, στο μικροβίωμα. Επίσης, γράφει εδώ πέρα. 6% μόλις των Αμερικανών καταναλώνουν αρκετές φυτικές ίνες καθημερινά. Βάλε μέσα και τους Έλληνες. Νομίζω ότι και οι Έλληνες πλέον δεν τρώνε φυτικές ίνες, δεν τρώνε φρούτα, δεν τρώνε λαχανικά, τρώνε όλη την ώρα delivery. Να τρώτε, λέει, κρέατα αλλά τύπου κοτόπουλο, αυγά, κολοκυθόσπορους και ρεβίθια για καλές, ως καλές πηγές πρωτεΐνης και ψευδαργύρου. Εντάξει, άμα τα φάμε όλα αυτά, έχουν χορτάσει ήδη. Αλλά προφανώς προσπαθούν οι διαιτολόγοι να μας στρέψουν από το πυτόγυρο στις φυτικές ίνες. Γενικά, αν τρως καλά, έχεις και καλύτερο ανασωπητικό. Τώρα, αν τρως, λες και είσαι φοιτητής, πίτσες, μακαρονάδες και σουβλάκια, είναι λίγο δύσκολο. Το λέω αυτό γιατί χθες το βράδυ χτύπησα ένα βρώμικο μετά το. Χτύπησα ένα μπουρίτο. Έτσι, ένα light. Είχε μέσα μόνο κοτόπουλο, ρύζι, 800 σος. Και ήταν ένα τόσο, ήταν ένα πράγμα σαν τζουβάλι. Και μετά βγαίνω στο ραδιόφωνο και λέω τι να τρώτε. Κατάλαβες, αυτός είμαι.
1: Galaxy 92.
0: Οχτώ 80 αυτό έκανε.

0: Διαφημίσεις.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.

0: Ελληνοφρένια.gr. Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για τρεις ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music. Okay.
4: Whenever, wherever. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
5: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
4: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
6: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Αυτό είναι ο Weekend με το In Your Eyes. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο του Galaxy μέχρι τις 10. Λίγο ακόμα μας έχει μείνει. Πρέπει να σας ενημερώσω για ένα χαμό που γίνεται στην Αμερική με την Kelly Clarkson. Αυτό το δύσκολο να προφερθεί όνομα στα ελληνικά. Kelly Clarkson, η πρώτη νικήτρια του American Idol και πλέον κριτή του American Idol, γνωστή star πλέον, τραγουδίστρια, χαμός. Λοιπόν, αυτή τι έγινε τώρα. Πήγε λοιπόν η Clarkson, η οποία στην Αμερική είναι huge, έτσι, καμία σχέση με την Ελλάδα που την έχουμε λίγο έτσι στα ψιλοάγνωστα. Πήγε λοιπόν να ψωνίσει από ένα μαγαζί με έτσι, μπιμπελό και γραφικά πραγματάκια, ας πούμε, για το σπίτι, ήδη διακόσμηση, ας πούμε, κάπως ψαγμένα. Πήγε στο Brooklyn λοιπόν να αγοράσει κάτι. Εκεί ο υπάλληλος που ήταν μέσα στο μαγαζί δεν την αναγνώρισε. Δεν ήξερε ότι είναι η Kelly Clarkson. Η οποία εδώ που τα λέμε δεν είχε κάτι χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου, θα μπορούσε. Μοιάζει πάρα πολύ με μια καθημερινή Αμερικανίδα. Λοιπόν. Και της φέρθηκε, λέει η Clarkson, σε μια ανάρτησή της στο X, ότι της φέρθηκε σαν να είναι η Julia Roberts του Pretty Woman, σε εκείνη τη σκηνή που είχε πάει σε μια μπουτίκ και της είπανε, κοπέλα μου, τι θες εδώ να κάνεις, πήγαινε σε καμιά, να πάρεις κάνα τσουρούτικο στη, πώς το λένε, σε καμιά φτηνή μπουτίκ που κάνει 10 δολάρια, τι ήρθες εδώ πέρα, εδώ είμαστε, πουλάμε Armani και τα λοιπά. Λοιπόν, και δεν την αναγνώρισε αυτός, αυτή τα πήρε στο κρανίο γιατί είχε πάει αποφασισμένη να αγοράσει κάτι και μάλιστα κάτι χαζομάρες, κάτι διακοσμητικά πουλάκια, κάτι τέτοια εν πάση περιπτώσει. Και το έβγαλε ανάτσι και λέει, είσαι λέει πολύ ανόητος αγαπητέ πολιτή, διότι αν δεν φερόσουν έτσι θα είχες κάνει την αγορά του αιώνα, θα είχα ξοδέψει πολύ χρήμα. Βέβαια έτσι τους έκανα και δυσφήμιση μεν, αλλά η δυσφήμιση είναι και διαφήμιση πολλές φορές. Δηλαδή τώρα αρχίζουν και ψάχνουν οι Αμερικάνοι που είναι αυτό το μαγαζί. Υπάρχει λέει βίντεο που δείχνει την Clarkson να μιλάει με τον υπάλληλο, δεν ξέρω αν είναι μέσα ή απ' έξω. Και όλοι, τώρα υπάρχει μια ιστερία στην Αμερική, τι έκανε η Clarkson και αν της μίλησε άσχημα ο υπάλληλος. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει εσάς να πάτε σε μαγαζί ποτέ, και θέλω εδώ τη δικιά σας συμβολή στο galaxy92.gr, αν έχετε πάει ποτέ σε μαγαζί και να σας έχουν φερθεί λίγο έτσι παρακατιανά, δηλαδή σε κάτι μπουτίκ μακριβά που μπαίνεις μέσα και σε κοιτάνε από την κορφή ως τα νύχια αν έχεις τα λεφτά να αγοράσεις. Βέβαια αυτά συνέβαιναν κυρίως παλιότερα, τώρα πλέον τους κυνηγάνε τους πελάτες με τον τουφέκι. Να πας και με τον μπαίνεις που έρχεται μια, ναι θα ήθελα να σας βοηθήσω, και λες μια ματιά ήθελα να ρίξω, ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο, όχι αγάπη μου δεν έχω λεφτά, φύγε από εδώ πέρα, κατάλαβες. Και μια που είπαμε Kelly Clarkson, ας τη θυμηθούμε λίγο αυτή την τραγουδάρα, Because of You.

0: φυσικά και το γιαούρτι λένε. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος θα είναι πάλι αύριο εδώ από τις 6. Ακολουθεί η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας και αμέσως μετά ο Μέμος Κοέν. Να έχετε μια υπέροχη Τετάρτη, ήρεμη και ζεστή, αν είναι δυνατόν. Πολλά φιλιά, τα λέμε πάλι αύριο.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Σήμερα εμπνεύστηκα από την Αναστασία Γερολυμάτου, 88 ετών, με δύο ρεκόρ Guinness ως η μεγαλύτερη ηλικία σέρφερ στον κόσμο, που μας αποδεικνύει πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός στην ταυτότητα. Θα μοιραστώ λοιπόν 10 επιλογές που αν υιοθετήσετε θα διατηρήσετε για πάντα την νεανικότητά σας. Νούμερο 1. Φροντίστε από νεαρή ηλικία να χτίσετε δυνατούς μυς. Νούμερο 2. Κάντε αρκετό και ποιοτικό ύπνο που ανανεώνει όλο τον οργανισμό. Νούμερο 3. Καταναλώνετε αρκετή πρωτεΐνη και πίνετε άφθονο νερό. Νούμερο 4. Περπατάτε καθημερινά για τουλάχιστον μισή ώρα και κολυμπάτε συστηματικά. Νούμερο 5. Μην αμελείτε τη σωστή, συστηματική φροντίδα των δοντιών σας. Ακόμα και αν η ιδέα του οδοντίατρου σας αναστατώνει, τα δόντια και η στοματική υγιεινή είναι προτεραιότητα. Νούμερο 6. Περιποιηθείτε και ενυδατώνετε το δέρμα σας καθημερινά με τα κατάλληλα προϊόντα και σωστή αντιλιακή προστασία ώστε να αποφύγετε τη φωτογύρανση. Νούμερο 7. Εξασκηθείτε σωματικά ώστε να εξασφαλίσετε ευλίγεια.

0: αγυσία και ισορροπία είναι τα δύο χαρακτηριστικά που χάνονται με τα χρόνια. Νούμερο 8. Μείνετε διαβίου μαθητές. Η νέα γνώση βοηθάει τον εγκέφαλο. Νούμερο 9. Διατηρήστε περιέργεια για ό,τι καινούριο και τακτικές δραστηριότητες. Και νούμερο 10. Βλέπετε τακτικά καλούς και αγαπημένους φίλους. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
5: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
7: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Στην Tech Support αξιόπιστοι τεχνικοί θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-99-02-739 ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 389 στην Ηλίουπολη.
8: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
9: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
8: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για δεύτερη χρονιά.
9: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
8: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
9: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
8: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
11: Πού?
10: Στο καζιμάτι φυσικά.
11: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
12: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
13: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπυλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
12: Καλωσόρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
13: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπυλων. Προπόληση more.com.
14: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από τα Χρυσά Αυγά.
15: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Εδώ, στο Galaxy 92 βρίσκεστε συντονισμένοι για ένα ακόμα πρωινό. Πολύ μουσική για εσάς και ο Μέμος Κοέν στο μικρόφωνο για τις 2 επόμενες ώρες. Καλημέρα σε όλους.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα τη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε. Πώς μου το πε?
7: Μαμούτ!
6: Ναι ρε κολλητέ, Μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
8: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
6: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
12: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σιριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

Για εσάς τις μαμάδες που σκέφτεστε συνέχεια το καλύτερο για τα παιδιά σας, για τη διατροφή τους, παιδιά, το έχουν φέρει τα Χρυσά Αυγά, η κορυφαία εταιρεία στην Ελλάδα σε πωλήσεις και κυκλοφορία αυγών. Φέρανε τα βιολογικά βοσκοτόπια. Τι είναι αυτά? Κινητά στέγαστρα που κάθε μέρα που είναι οι κοτούλες μέσα πηγαίνει ο αγρότης των Χρυσών Αυγών και βρίσκει έφορο σημείο στο χιλιομόδι Κορινθίας με φρέσκο χορτάρι. Μόνο αυτό τρώνε και τα αυγά που βγάζουν, παιδιά, είναι πραγματικά πεντανόστιμα, κορυφαίας ποιότητας, βιολογικά βοσκοτόπια. Αν θέλετε νοστιμάδα για τα παιδιά σας και γεύση αλλά και ποιότητα, βιολογικά βοσκοτόπια από τα Χρυσά Αυγά τα βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετς όλης της Ελλάδας. Είμαι ο Μέμος και είναι εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμη Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
2: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για τρεις ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
3: Καλώς τη!
4: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα.
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
9: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική. Όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο. 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κονσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου. Με την υποστήριξη της Motor Oil. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Galaxy 92.
10: Amazing music.

2-10-26-92 με όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια, το ένα μετά το άλλο, και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Επαναλαμβάνω, στούντιο παπάκι galaxy92.gr ή μέσα από το player του site μας στο galaxy92.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Have you met Kiko?
4: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
5: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
7: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού.

0: Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Οικογένεια Adams, το musical.
0: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
2: Σταρκαστούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Σταρκαστούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Σταρκαστούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Σταρκαστούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από τα χρυσά αυγά.
6: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Καλημέρα και πάλι. Μετά το break και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ο Μέμος Κοέν θα βρίσκεται στην παρέα σας για μια ακόμα ώρα εδώ, στο Galaxy 92.

0: www.movombrella.gr.
1: Η Move Umbrella, η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Move Umbrella σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Με μια Move Umbrella εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
3: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα. Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
0: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Καλημέρα εδώ στο Galaxy 92, είμαι ο Μέμος Κοέν. Παιδιά, τα χρυσά αυγά, η κορυφαία εταιρεία σε πωλήσεις και παραγωγή αυγών στην Ελλάδα, έχουν φέρει ένα εκπληκτικό προϊόν, βιολογικά βοσκοτόπια. Τι είναι αυτά? Είναι αυγά όπου κάθε μέρα κάνουν κοτούλες που μπαίνουν μέσα σε κινητά στέγαστρα και πηγαίνει ο αγρότης των χρυσών αυγών κάθε μέρα και τα αφήνει να φάνε μέσα σε ένα έφορο περιβάλλον στο χιλιομόδι Κορινθίας. Τρώνε μόνο λουλουδάκια και χορταράκι, που σημαίνει ότι το αυγό από τα βιολογικά βοσκοτόπια είναι το κορυφαίο κατά τη γνώμη μου σε ποιότητα αλλά και σε νοστιμάδα. Αν δεν το έχεις δοκιμάσει εσύ που με ακούς, βιολογικά βοσκοτόπια από τα χρυσά αυγά τα βρίσκεται στα σούπερ μάρκετ. Είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική εδώ μόνο στο Galaxy.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music. Oh, Father, tell me.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση, more.com.
2: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
3: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
2: Και τώρα τι κάνουμε?
3: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
4: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Κάνουν πάρτι σε γυμναστήρια, λέει. Έχει γίνει τη μόδα στην Αγγλία. Νομίζω έχει γίνει και στην Ελλάδα κάπου. Ή έβλεπα κάτι πάρτι που κάνουν σε κάτι τυροπιτάδικα, κάτι καφέ. Γιατί πλέον τα παιδιά δεν βγαίνουν το βράδυ. Δεν βγαίνουν, δεν πίνουν, δεν ξενυχτάνε. Από μια άποψη του ζηλεύω κιόλα. Γιατί σκέφτομαι πόσες ώρες έχουμε χάσει από τη ζωή μας εμείς οι παλιότεροι, που βγαίναμε και γυρνούσαμε πρωί, ας πούμε, μεθυσμένοι δετάλια. Και τώρα πάνε αυτοί στα γυμναστήρια τους, ωραία. Χτυπιούνται εκεί, βάζουν DJ, λέει, στο Νότιγχαμ. Έχουν κάνει ένα πάρτι, αλλά λέει χωρίς αλκοόλ μέσα. Φαντάζεσαι να είχαν αλκοόλ και γυμναστήριο μαζί. Θα είχαν θύματα. Και χτυπάνε και καμιά κάψη, κάνουν καμιά αυτό, κάνουν μια έλξη, πώς τα λένε αυτά, κοπηλατική κτλ. Έχουν DJ κανονικό και έχουν ενεργειακά ποτά.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Σε λίγα λεπτά το ρολόι θα δείξει 12. Κάπου εδώ τελειώνουμε. Ο Μέμος Κοέν ήταν στο μικρόφωνο του Galaxy 92 για τις δύο τελευταίες ώρες. Ακολουθεί ο Χρήστος Φερεντίνος. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

Γάλαξη 92. Γάλαξη 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
3: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
4: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Συριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.

0: Μία μεγάλη ορχήστρα, μία κοινή ανάσα. Ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μία από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Λίστ, Μαρτινού και Μπραμς. 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra. Ο περίφημος ήχος του Cleveland ζωντανά. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει κατευθείαν στην ψυχή σας, δηλαδή στο Galaxy 92. Για τις επόμενες δύο ώρες αφήνουμε τις μελωδίες να μας ταξιδέψουν.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
5: Μπαμπάκα μου.
6: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
7: Μαμούτ!
6: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
8: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
9: τι?
8: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
9: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Ποιος είσαι εσύ?
10: Ο Πιέρ.
11: Δεν είσαι ο Τωμά.
10: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
9: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
10: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
9: Και ποιος είσαι?
10: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
12: Η ιδέα της χρονιάς.
13: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Galaxy 92.
15: Amazing music.

και περνάμε σε διαφημιστική αναφορά. Την Τετάρτη δεν το αντέχω να μείνω σπίτι, γιατί στο Monte Vista η νύχτα έχει όνομα. Γιώργος Παπαδόπουλος. Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse, ο Γιώργος Παπαδόπουλος έρχεται live με πολλές επιτυχίες, μουσική, καλή παρέα και μια βραδιά που απλώς θέλει να φεθείς και να απολαύσεις το set μενού με 60 ευρώ το άτομο. Monte Vista, σπάστα και άσε τη νύχτα να κάνει τα υπόλοιπα. Πληροφορίες και κρατήσεις 210-24-1002. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμης Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πού με πας χωρίς να μου λες?
6: Θα δεις, σε λίγο.
5: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
6: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
5: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
8: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
8: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
7: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
8: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
10: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
9: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
10: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
9: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μία ώρα πέρασε πραγματικά σαν νεράκι. Αλλά μη φύγετε, γιατί ακολουθεί η δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο και έρχεται ακόμη πιο δυναμικά. Galaxy 92 με την καλύτερη μουσική της πόλης. Galaxy 92 με την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις. Angelica Dusk Live 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
1: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
2: Μπαμπάκα μου.
3: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
5: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
4: Τι λένε δηλαδή?
5: Βάλτε μας σπίτι σας.
4: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο θέατρο Gloria. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχούς.

0: φάγους.
1: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Διαφημίσεις.
1: Στρακαστούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Αντιτόριο. Στρακαστούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αντιτόριο. Προπόληση more.com.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
5: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπυλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
4: Καλώς όρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
5: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπυλων. Προπόληση more.com.
6: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία. Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
8: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
7: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
11: Galaxy 92. Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Have you met Kiko?
2: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Στην TechSupport μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
4: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer και Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση.

0: μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
3: Υπάρχει ένα φεστιβάλ φαλάκρας, να το πω έτσι, που γίνεται στο Glendale της Καλιφόρνια, και πηγαίνουν εκεί οι φαλακροί συνάδελφοι και τα ακούνε μουσική, πίνουν μπύρες, λένε για τα δικά τους, λέει τι γίνεται εσύ με το μαλλί, πώς θα πας, τι βάζεις, τι σαμπουάν βάζεις και τέτοια. Ξέρετε, αυτά τα αστεία που μας λέτε εμάς και καμιά φορά πρέπει να γελάμε από ευγένεια. Επίσης εκεί πέρα πάνε διάφοροι και ξυρίζονται για προς ένδειξη συμπαράστασης. Λέει, πηγαίνουν, έχουν ειδικούς κουρείς. Έχουν κουρείς, εν πάση περιπτώσει, με την ψηλή. Πώς παίρναν τους τεντιμπόιδες παλιά. Θα πάω κι εγώ στη γιορτή αυτή της καράφλας Glendale της Καλιφόρνια. Μπράβο στα παιδιά, να κάνουμε και μια ελληνική εδώ. Να την κάνουμε στο όρος Φαλακρό. Θα ταιριάζει.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
4: Galaxy 92. Amazing music.

Συνεχίζουμε λοιπόν, Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά μερικά τραγούδια μπορεί να είναι μόνο 3,5 λεπτά κι όμως χωράνε μέσα ολόκληρες εποχές.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
1: Διαφημίσεις.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοπορικό αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home.

0: ιατρικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
2: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
3: Μπαμπάκα μου.
4: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Διαφημίσεις.
1: Και τώρα το contouring.
2: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
5: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
5: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
7: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
8: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
8: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
7: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
8: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Τι πάθατε, είστε καλά?
10: Ο καναπές!
9: Τι ο καναπές?
10: Δεν είναι Chesterfield.
9: Είναι μάζινα μπλε.
11: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
12: Η Move Umbrella, η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Move Umbrella σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους όσο διαφορετικοί και αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Με μια Move Umbrella εμείς φτάσαμε στο
14: Galaxy 92. Amazing music.

0: Wow.
1: You want a Mac kind.
2: Okay. I'm never gonna
3: dance again. Όλα τα αγαπημένα τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη.
2: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
6: Μαμούτ!
5: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
8: Πήγε στον Κασιμάτι.
7: Έχει έπιπλα γραφείου.
8: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
10: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
11: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σιριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
12: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Διαφημίσεις. Angelica Dusk Live 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights, τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights.

0: Αλλά, εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία, γελάς πάντως.
1: Stand-up είναι.
0: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ, δεν είναι μόνο στο Φάνης.
1: Τότε τι είναι ρε εσύ, επιθεώρηση, musical, show, τι είναι.
0: Τι να σου πω ρε, ένας θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω, μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
3: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.

0: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
4: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
3: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
4: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
3: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Ό,τι και να λένε μερικοί, δεν υπάρχει περίπτωση μία στο εκατομμύριο να με πείσουν ότι είναι καλύτερο να έχει ζέστη και να υδρώνεις και τα λοιπά από αυτό το καιρό που έχουμε τώρα. Ειδικά η βροχή, δεν ξέρω τι λατρεύω. Φτάσαμε στις 14 του μηνός. Σήμερα είναι Τετάρτη, είμαστε και στα μέσα της εβδομάδας και σχεδόν τέλος πάντων στα μέσα του μηνός. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος τον κάλεξε 92 μέχρι τις 5, μία που έχουμε την ώρα του αυτοκινήτου με το Σπύρο Ρέκα 5 με 6. Απλά θα σας πω καλή διασκέδαση και πάρα πολύ προσοχή στο δρόμο.

0: Διαφημίσεις.
1: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
2: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω.

0: που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
2: Και ο καναπές Chesterfield.
1: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
0: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
3: Στρακαστούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Αντιτόριο. Στρακαστούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αντιτόριο. Προπόληση more.com.
4: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική, όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο, 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου. Με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Galaxy 92. Amazing music.

Νομίζω ότι το γεγονός των τελευταίων ημερών γενικότερα είναι η ιστορία αυτή με την Αμερικανίδα πρέσβη, πρέσβυρα, όπως θέλετε, γιατί κάποιοι λένε προφέρεται έτσι, κάποιοι λένε προφέρεται αλλιώς, και την αποχώρησή της από την Ελλάδα. Αυτό που βρήκα λίγο άκομψο ήταν το βίντεο που πόσταρε ο Ντόναλντ Τραμπ, που έκανε τον εαυτό του, το έφτιαξε με AI να παλεύει με την τίγρη. Πήρε έμπνευση από το γεγονός αυτό το τραγικό στην Αγγλία. Δεν μου άρεσε. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου άρεσε. Αν μη τι άλλο, η μία στο δισεκατομμύριο, οι δύο-τρεις πιθανότητες στα 8 δισεκατομμύρια να το δουν αυτό το βίντεο οι γονείς, η οικογένεια αυτού του ανθρώπου που πήγε και έκανε ο ίδιος το λάθος, αλλά λένε κάποιοι ότι δεν ευθύνεται. Αλλά τέλος πάντων ήταν άκομψο. Κατά τα άλλα, από αύριο στρώνει, λένε η κακοκαιρία. Όχι ότι θα γίνει πάλι καλοκαίρι, και πάρα πολύ μας αρέσει αυτό να μην γίνει καλοκαίρι. Τώρα πάμε κανονικά το χειμώνα μας, το φθινόπωρό μας, το χειμώνα μας, και μετά την άνοιξη, και όταν είναι να έρθει το καλοκαίρι θα έρθει.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. 10 νέες παραγωγές στη σεζόν 2026-2027 ανοίγουν τις πρώτες τους θέσεις και σου δίνουν την ευκαιρία να μην χάσεις εκείνη που τόσο περίμενες από το καλοκαίρι και την πρώτη ανακοίνωση. Ενώ 3 ακόμη συνεχίζουν την προπόληση με λίγες θέσεις διαθέσιμες. Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο Λούκας Τουβαρκόφσκι, η Έλεϊ Χόρντ, η Μπέλα Φρόιντ, ο Ρώμιο Καστελούτσι, ο Χρήστος Παπαδόπουλος και ο Γιώργος Κοτσιφάκης, ο Σλάβος Ζίζεκ, ο Γιάννης Νιάρος, ο Νίκος Καραθάνος και η Γκίλιαν Άντερσον μας συναντούν στη στέγη. Μαζί τους η ηχητική και η οικαστική εγκατάσταση Κλίναμεν του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό στην Ωνάσης Μάντρα μας καλεί να συγχρονιστούμε με τον ήχο της σιωπής, δημιουργώντας ένα καταγάλανο υδάτινο τοπίο με εκατοντάδες λευκά κεραμικά μπολ που επιπλέουν σε 3 ειδικά διαμορφωμένες πισίνες. Παράλληλα, το Borderline Festival με τους Ρικάρντο Βιγιαλόμπος, Nightmares on Wax, Γιασμίν Χαμντάν και Στέλλα επιστρέφει στο Onassis Ready και ο Sold Out η Δίποδας του Robert Ike έρχεται για δεύτερη χρονιά στην κεντρική σκηνή της στέγης. Ανακάλυψε όλες τις παραγωγές της στέγης και κλείσε θέση στο onassis.org.

0: Διαφημίσεις.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
0: Η ιδέα της χρονιάς.
5: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
12: Να τρώτε, λέει, κρέατα αλλά τύπου κοτόπουλο, αυγά, κολοχυθόσπορους και ρεβίθια ως καλές πηγές πρωτεΐνης και ψευδαργύρου. Εντάξει, άμα τα φάμε όλα αυτά έχουν χορτάσει ήδη. Αλλά προφανώς προσπαθούν οι διαιτολόγοι να μας στρέψουν από το πιτόγυρο στις φυτικές ίνες. Γενικά, αν τρως καλά, έχεις και καλύτερο ανοσοποιητικό. Τώρα, αν τρως, λες και είσαι φοιτητής, πίτσες, μακαρονάδες και σουβλάκια, είναι λίγο δύσκολο. Το λέω αυτό γιατί χθες το βράδυ χτύπησα ένα βρώμικο μετά το. Χτύπησα ένα μπουρίτο. Έτσι, ένα light. Είχε μέσα μόνο κοτόπουλο, ρύζι, 800 σως και ήταν ένα τόσο. Ήταν ένα πράγμα σαν τζουβάλι. Και μετά βγαίνω στο ραδιόφωνο και λέω τι να τρώτε. Κατάλαβες, αυτός είμαι.
11: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Πάμε με λίγα λόγια και με την αγαπημένη μας μουσική, όπως γίνεται συνέχεια εδώ στον Galaxy 92 και σήμερα. Εν τω μεταξύ, όπως καθόμαστε εδώ στην κονσόλα, από την αριστερή πλευρά είναι το μεγάλο παράθυρο που βλέπει έξω και είμαι γυρισμένος έτσι και κάθομαι και χαζεύω. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο καιρός. Λοιπόν, 1-2 τραγούδια, κλείνουμε και την ώρα. Μέχρι τις 5 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92. Galaxy 92 FM, έτσι όπως το ακούτε μονοκόμματο στο Instagram. Μας ακολουθείτε, μαθαίνετε για τους διαγωνισμούς, μας λέτε και ό,τι θέλετε. Galaxy 92 FM Official στο Facebook, 210-99-59-970 αν θέλετε να τα πούμε τηλεφωνικά. Και στούντιο παπάκι galaxy92.gr, ό,τι θέλετε να μας πείτε μέσω email.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό. Σε αυτό το σημείο.

0: Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors. Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.

0: Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

σε μικρή συσκευασία, σε pocket συσκευασία, η σημερινή εκπομπή 3 με 5, όπως συμβαίνει κάθε Τετάρτη εδώ στον Galaxy 92 που έχουμε την ώρα του αυτοκινήτου. Ξεκινάμε τη δεύτερη και τελευταία ώρα για σήμερα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μέχρι τις 5 στον Galaxy 92. Καλό μεσημέρι, πάρα πολύ προσοχή στους δρόμους και καλή διασκέδαση. Δεν έχω να πω πολλά. Σήμερα θα απολαμβάνω τη βροχή.

0: Διαφημίσεις.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Ο κόσμος που φαντάστηκες, ο θαυμαστός καινούριος κόσμος, ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
4: Θαυμαστός καινούριος κόσμος, του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία, Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο Θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
3: Καλώς όρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
4: Από 29 Οκτωβρίου στο Θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε. Πώς μου το πε? Μαμούτ! Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms. 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
10: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92, αν έχετε όρεξη για διαγωνισμό, έχω και εγώ, οπότε πάμε να σας δώσω τώρα διπλές προσκλήσεις. Μιλάμε για το Θέατρο Εμπορικών και την παράσταση «Ακριβή μας γονείς». Παράσταση που ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έχει σπάσει τα ταμεία στην Γαλλία. Ήταν και υποψήφια για βραβείο Ολιβιέ. Λίγα λόγια για το έργο και ένα αγαπημένο ζευγάρι συνταξιούχων καθηγητών καλεί επιγόντως στο εξοχικό του σπίτι τα τρία ενήλικα παιδιά του. Τα αδέλφια, φοβούμενα το χειρότερο, παρατάνε αμέσως οικογένειες, δουλειές, σπουδές, μπουγάδες και κατοικίδια και καταφθάνουν έτοιμα να ακούσουν τα πάντα. Ένα πολύ κακό νέο, μια θανάσιμη αρρώστια, μια επικείμενη καταστροφή, όχι όμως έτοιμα για αυτό που πρόκειται να ακούσουν. Οι γονείς ανακοινώνουν στα έκπληκτα παιδιά ότι σφίζουν από υγεία, αλλά πως ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνουν το μεγάλο τους όνειρο πραγματικότητα. Η ανακούφιση είναι παροδική. Οι απορίες πολλές, τα ζητήματα λεπτά και μέσα σε λίγη ώρα η διακριτικότητα πάει περίπατο και η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα. Πρωταγωνιστούν ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, η Ελένη Κούρκουλα, ο Κώστας Βασαρδάνης, ο Άλκης Πακογιάννης και η Άννα Λουιζίδη. Διπλές προσκλήσεις έχω τώρα. Στέλνετε email στο στούντιο papakigalaxy92.gr. Βάζετε θέατρο εμπορικών ή ακριβή μου γονείς στο θέμα. Από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο. Ξεκινάνε την Παρασκευή οι παραστάσεις στις 16 του μηνός. Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε εκεί. Ακριβή μου γονείς.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Κάποια στιγμή όλες οι μόδες έρχονται και παρέρχονται, οπότε κάποια στιγμή μπορεί να ξαναβάλουμε τίτλους στις εκπομπές. Θα την ονομάσουμε «Επιστρέφοντας σπίτι». Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά και όλοι μας νοσταλγούμε τις παλιές καλές εποχές. Πού τρέχαμε στις αλάνες, πού μυρίζαμε το γιασεμί στις αυλές. Καλή η νοσταλγία, αλλά όταν πρόκειται για τα κουφώματα του σπιτιού σου, ίσως χρειάζεται μια πιο πρακτική προσέγγιση. Αν ο χρόνος έχει αρχίσει να δείχνει τα σημάδια του πάνω στα παλιά σου κουφώματα, επηρεάζοντας τις επιδόσεις τους, τότε το My Windows είναι μονόδρομος. Μπες στην πρωτοποριακή online πλατφόρμα της Alumil και πάρε προσφορά για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου από το εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών της εταιρείας. My Windows της Alumil. Καινούργια κουφώματα αλουμινίου, εύκολα και γρήγορα.

0: Διαφημίσεις. Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμη Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
8: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
9: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
8: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για δεύτερη χρονιά.
9: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
8: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
9: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
8: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: ακούτε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο

σύμφωνα με τις προβλέψεις, περιμένουμε αραιές νεφώσεις, δεν θα βρέχει και θα έχουμε και μέχρι 21 βαθμούς, πράγμα που σημαίνει πρακτικά υπολογίστε σχεδόν 3 βαθμούς πάνω από σήμερα. Αύριο το μεσημέρι στις 3 θα τα πούμε πάλι. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τις προβλέψεις, το Σάββατο ενδέχεται πάλι να βρέχει. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Ακολουθεί η ώρα του αυτοκινήτου με το Σπύρο Ρέκα εδώ στον Galaxy 92. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος πάλι αύριο στις 3. Γεια χαρά!

0: έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Σύμφωνα με την Αμερικανίδα γιατρό Σόντρα Ντάλτον Σμιθ, υπάρχουν 7 τύποι ξεκούρασης που υιοθετώντας τους συστηματικά θα έχετε διαχρονικά καλή υγεία. Νούμερο 1, η σωματική ξεκούραση που περιλαμβάνει τον ύπνο, τα διαλύματα από τη δουλειά, τη χαλάρωση, τις ήπιες διατάσεις, τη γιόγκα, το μασάζ. Νούμερο 2, η νοητική ξεκούραση που αφορά την αποφυπνό, τα διαλύματα από τη δουλειά, τη χαλάρωση, τις ήπιες διατάσεις, τη γιόγκα, το μασάζ. Νούμερο 2, η νοητική ξεκούραση που αφορά

0: ενέργεια παρά με εκείνους που σας εξαντλούν. Νούμερο 7. Η πνευματική ξεκούραση που συνδέεται με την ανάγκη του ανθρώπου για νόημα και σκοπό. Την απολαμβάνετε μέσα από προσευχή, διαλογισμό, επαφή με τη φύση ή εθελοντισμό. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Angelica Dusk Live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazarte Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
2: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
3: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Ford, την MG και τη Renault.
4: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Galaxy 92. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026. Ξεκινάει η εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Ρέκας. Έκτακτο δελτίο καιρού για καταιγίδες. Έως αργά τη νύχτα τα έντονα φαινόμενα. Μερικά από τα θέματα της σημερινής εκπομπής για το αυτοκίνητο. Η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού ξεκίνησε τη διαδρομή της. Το νέο Ford Kuga Full Hybrid είναι ετοιμοπαράδοτο με προνομιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης. Κοστίζει 31.494 ευρώ. Αποκαλύφθηκε το νέο Citroën DeSevo Concept στο Παρίσι. Η MG προσφέρει εκδόσεις βενζίνης και προηγμένης τεχνολογίας hybrid με ειδικά εμπορικά ωφέλη. Η Renault αποκάλυψε τα νέα της μελλοντικά μοντέλα στο Παρίσι. Στο Παρίσι η Dacia πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της δεύτερης γενιάς του Spring. Test drive με το Renault 4 Electric. Μέχρι τις 6 θα ακούσετε όλα τα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου.

Η Ford καθιστά πιο εύκολη και πιο συμφέρουσα από ποτέ την απόκτηση του νέου Ford Kuga Full Hybrid, προσφέροντας το υβριδικό SUV έτοιμο παράδοτο και με προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης μέσω της Ford Finance. Με χαμηλό επιτόκιο από 0,9% αλλά και δυνατότητα διαμόρφωσης ενός χρηματοδοτικού προγράμματος το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του αγοραστή, η απόκτηση του νέου Ford Kuga Full Hybrid γίνεται έτσι ακόμα πιο προσιτή. Με νέα ακόμα πιο ελκυστική τιμή, 31.494 ευρώ, το ετοιμοπαράδοτο Ford Kuga Full Hybrid τοποθετείται τώρα στα επίπεδα κόστους της βενζινοκίνητης έκδοσης, καθιστώντας την προηγμένη υβριδική τεχνολογία της εταιρείας ακόμη πιο προσιτή για όλους εκείνους που αναζητούν ένα αποδοτικό, ευρύχωρο και προηγμένο οικογενειακό SUV. Ταυτόχρονα, παρά τον κυβισμό των 2.500 κυβικών εκατοστών, το νέο φορολογικό πλαίσιο διαμορφώνει το τεκμήριο διαβίωσης στα 2.000 ευρώ, ενώ ο φόρος πολυτελείας είναι μόλις 100 ευρώ το χρόνο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
4: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
5: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
4: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
7: Πρέπει να βρω μια αφορμή να

0: Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Τι πάθατε, είστε καλά?
2: Ο καναπές.
1: Τι ο καναπές?
2: Δεν είναι Chesterfield.
1: Είναι Imagine μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
0: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
4: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Galaxy 92.
5: Amazing music.

EMG Motor δίνει σημαντικές επιλογές ανάμεσα σε εκδόσεις βενζίνης και προηγμένης τεχνολογίας Hybrid Plus στα MG3 και MG ZS Max με ειδικά εμπορικά ωφέλη. Η EMG Motor προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, πλούσιο εξοπλισμό και επιλογές για διαφορετικές ανάγκες από compact αυτοκίνητο πόλης έως οικογενειακό SUV. MG3 βενζίνη από 15.450 ευρώ, κινητήρας 1.500 κυβικά εκατοστά, απόδοση 150 ύπη και χειροκίνητο κυβότιο 5 σχέσεων. Κόμπακτ σχεδίαση με ευρύχωρη καμπίνα και 25 αποθηκευτικούς χώρους. Διπλή ψηφιακή οθόνη 7 ιντσών και 10,25 ιντσών. Android Auto και Apple CarPlay στη βασική έκδοση. MG Pilot με Adaptive Cruise Control και Lane Keep Assist στη βασική έκδοση.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Ένα από τα πιο σημαντικά καινούργια μοντέλα που αποκαλύφθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Παρίσι είναι το Renault Espace Concept. Με το Renault Espace Concept, η Renault επιχειρεί να επαναφέρει το πνεύμα του Renault Espace, ενός μοντέλου που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1984 και άφησε το στίγμα του στην ιστορία της αυτοκίνησης. Περισσότερα από 40 χρόνια μετά, το Espace Concept αποτελεί μια φουτουριστική οπτική του αρχικού μοντέλου, πιστή στην προσέγγιση που ανέκαθεν έκανε τη Renault να ξεχωρίζει. Καινοτομία προς όφελος των ανθρώπων, του ανθρώπινου συναισθήματος και της εμπειρίας μέσα στο αυτοκίνητο. Με τον εμβληματικό του σχεδιασμό και τις χρηστικές τεχνολογίες του, το Espace Concept επαναπροσδιορίζει την εμπειρία της αυτοκίνησης, τοποθετώντας τις ανάγκες του χρήστη και την εμπειρία εντός του αυτοκινήτου στο επίκεντρο της διαδικασίας του σχεδιασμού.

0: Διαφημίσεις. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Στα Ρεκαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Αντιτόριο. Στα Ρεκαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στα Ρεκαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στα Ρεκαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αντιτόριο. Προπόληση more.com.
5: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Κάνουνε πάρτι σε γυμναστήρια, λέει. Έχει γίνει από τις μόδας στην Αγγλία. Νομίζω έχει γίνει και στην Ελλάδα κάπου. Ή έβλεπα κάτι πάρτι που κάνουν σε κάτι τυροπιτάδικα, κάτι καφέ. Γιατί πλέον τα παιδιά δεν βγαίνουν το βράδυ. Δεν βγαίνουν, δεν πίνουν, δεν ξενυχτάνε. Από μια άποψη τους ζηλεύω κιόλας. Γιατί σκέφτομαι πόσες ώρες έχουμε χάσει από τη ζωή μας εμείς οι παλιότεροι, που βγαίναμε και γυρνούσαμε πρωί, ας πούμε, μεθυσμένη δετάλια. Και τώρα πάνε αυτοί στα γυμναστήρια τους, ωραία. Χτυπιούνται εκεί, βάζουν DJ, λέει, στο Νότιγχαμ. Έχουν κάνει ένα πάρτι, αλλά λέει χωρίς αλκοόλ μέσα. Φαντάζεσαι να είχαν αλκοόλ και γυμναστήριο μαζί. Θα είχαν θύματα. Και χτυπάνε και καμιά κάψη, κάνουν καμιά αυτό, κάνουν μια έλξη, πώς τα λένε αυτά, κοπηλατική κτλ. Έχουν DJ κανονικό και έχουν ενεργειακά ποτά.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Ακούτε Galaxy 92, εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Δρέκας. Αυτές τις ημέρες αξίζει να δούμε τις προτάσεις της MG σε βενζίνη και Hybrid Plus, που είναι μάλιστα με ειδικές τιμές. Το MG3 βενζίνη των 115 ύπων ξεκινά από μόλις τα 15.450 ευρώ, ενώ το MG3 Hybrid των 195 ύπων από 17.950 ευρώ. Μάλιστα, για όσους θέλουν SUV, το MG ZS Max βενζίνης ξεκινά από τα 18.950 ευρώ και το ZS Max Hybrid Plus των 197 ύπων από 21.050 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η κορυφαία έκδοση ZS Max Hybrid Plus Platinum με πανοραμική ηλιοροφή, ηλεκτρική πισωπόρτα και αναβαθμισμένο τεχνολογικό εξοπλισμό Model Gear 26.5 που κοστίζει 27.100 ευρώ. Και όλα αυτά με τη γνωστή κάλυψη της MG. 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και 7 χρόνια οδική βοήθεια.

Το Renault Group επένδυσε μεγάλα ποσά στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού για να δείξει τα νέα μοντέλα του. Στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, η Dacia πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της δεύτερης γενιάς του Spring και την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου Striker. Επίσης, στο Παρίσι, η Alpine αποκάλυψε το PS1, ένα νέο κόνσεπτ με εντυπωσιακή σχεδίαση. Το 2027 θα λανσαριστεί και στην ελληνική αγορά η γαλλική μάρκα Alpine. Αυτές τις ημέρες οδηγώ ένα γαλλικό αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο που είναι ευχάριστο στην οδήγηση. Σας μιλάω για το νέο Renault 4 Electric E-Tech. Το συγκεκριμένο μοντέλο φέρει μπαταρία 52 κιλοβατόρων και αποδίδει 150 ύπους. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που είναι ιδανικό για την πόλη, αλλά για να πας και μικρά ταξίδια. Ένα ακόμη ατού του Renault 4 είναι ότι έχει ρετρό σχεδίαση. Πλησιάζει όμως 6. Εδώ τελειώνει μία ακόμη εκπομπή για το αυτοκίνητο. Επόμενο ραντεβού την άλλη Τετάρτη στις 5, εδώ στον Galaxy 92. Σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή οδήγηση. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπυρός Δρέκας.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Καλώστη!
3: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση

0: με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
4: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

No doubt, don't speak. Η ίδια η Gwen Stefani είχε εξηγήσει στο Variety πως ο πυρήνας του τραγουδιού ήταν η άρνηση. Γνωρίζει τι πρόκειται να υποθεί, αλλά δεν αντέχει να το ακούσει. Το ξέρω ήδη, αλλά αν το πεις, θα με διαλύσεις. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε, ίσως μας παρέσυρε και η βροχερή Τετάρτη. Καλησπέρα σας, είστε στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του, πάμε παρέα μέχρι τις 8 με πολλά αγαπημένα τραγούδια σε σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Love on the brain για τη συνέχεια, αυτή είναι η Ριάννα.

Duran, Come Undone. Βάλτε καύσιμα στα ταχύπλοα, βγάλτε από την ντουλάπα τα ροζ σακάκια σας και ετοιμαστείτε για μερικά μοχίτος. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί διαβάζω πως μια νέα κινηματογραφική ταινία Miami Vice έρχεται τον Αύγουστο του 27. Η ταινία θα έχει τίτλο Miami Vice 85 και θα πρωταγωνιστούν ο βραβευμένος με Όσκαρ Michael Bacari Jordan και Austin Butler. Ο Τζόρνταν θα υποδηθεί τον detective Ricardo Tubbs, τον οποίο ενσάρκωνε στην αρχική σειρά ο Philip Michael Thomas, ενώ ο Butler θα αναλάβει τον ρόλο του Sonny Crockett που είχε καθιερώσει ο Don Johnson. Τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Joseph Kosinski, γνωστός από την τεράστια επιτυχία του Top Gun, Top Gun Maverick. Για τη συνέχεια, αυτή είναι η Kylie Minogue, αυτό είναι το Confide in Me.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμης Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
5: Ποιος είσαι εσύ?
6: Ο Πιέρ.
7: Δεν είσαι ο Τωμά.
6: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
5: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
8: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
5: Και ποιος είσαι?
8: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
7: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
11: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
12: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
13: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
14: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Οικογένεια Adams, το musical.
14: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
15: Galaxy 92.
16: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music. Hey, no.

Ain't No Sunshine από τους Lighthouse Family. Ώρα για σύντομο προθετικό μήνυμα, το οποίο συνοδεύεται από ερώτημα. Τι χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε ισχυρή συγκόλληση χωρίς καρφιά και βίδες? Η απάντηση είναι Mammoth Glue της Bostik, με ισχυρή αρχική συγκράτηση και δυνατότητα εφαρμογής σε πολλές διαφορετικές επιφάνειες. Αποτελεί την σούπερ ιδανική λύση για δεκάδες εφαρμογές στο σπίτι, στο εξοχικό ή στο εργαστήριο. Και μην ξεχνάτε, κάθε έργο με Mammoth μπορεί να γίνει και συμμετοχή στον διαγωνισμό που χαρίζει τεράστια δώρα, όπως τηλεοράσεις Samsung QLED 65 ίντσων και ένα μοναδικό ταξίδι για δύο άτομα αξίας 2.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα τώρα στο mammothglue.mastorematha.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
2: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
6: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
7: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
6: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
7: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
6: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
7: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
6: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms. 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra. Ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Πάμε Breaking Bad.
10: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
9: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
10: Stand-up είναι.
9: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
10: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
9: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
11: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
12: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
13: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
14: Το ξυπνητήρι του Γκάλαξη.
9: Καλημέρα.
15: Ναι, ποιος είναι.
16: Εδώ ετοιμάζω τα παιδιά για το σχολείο.
14: Δύσκολο ξύπνημα, τέλος.
16: Καλημέρα.
9: Μήπως κατάλαβες από πού σε τηλεφωνώ.
16: Νομίζω από τον Γκάλαξη.
14: Ναι.
9: Τι είσαι, ψυχίατρος?
15: Όχι, δεν είμαι ψυχίατρος. Μεσίτης αστικών συμβάσεων είμαι.
14: Κάθε πρωί ο Galaxy 92 σου λέει καλημέρα με ένα λαχταριστό δώρο.
16: Α, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
14: Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
17: Galaxy 92. Amazing music.

Queen, You Don't Fool Me, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Σύντομο προθετικό μήνυμα στην παρέα μας και απόψε σταθερά η Δύναμης. Είναι μια σύγχρονη αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με εμπειρία άνω των 50 ετών που καταθέτει τη δική της ξεχωριστή ανταγωνιστική πρόταση στην ασφαλιστική αγορά. Προσφέρει ευρύ φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων για την ασφάλιση οχημάτων, κατοικιών, σκαφών, αστικής ευθύνης, προσωπικού ατυχήματος. Διαθέτει αναγνωρισμένη αξιοπιστία η οποία υπογράφεται από το πιστό και διαρκώς αυξανόμενο πελατολόγιό της, αλλά και από τις σταθερές και ποιοτικές σχέσεις της με τους συνεργάτες της από όλη τη χώρα που στηρίζουν την ανάπτυξη και αποτελούν εγγύηση για τη βιωσιμότητά της. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στην παρέα σας. Revivalist για τη συνέχεια. Καιρό είχαμε να το ακούσουμε αυτό. Request είναι δικό σας. Χαίρομαι όταν μου θυμίζετε αγαπημένα τραγούδια. Wish I knew you. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα και έχουμε άλλη μια ώρα να τη γεμίσουμε αγαπημένα τραγούδια.

0: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Διαφημίσεις.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
7: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
8: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
9: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
8: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
9: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
8: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
10: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Απόγευμα Τετάρτης, καλησπέρα και πάλι. Είστε στον Galaxy στους 92 ακριβώς, σαν να χειμώνιασε σήμερα, αλλά μην το δέσετε κιόλας. Νομίζω πως είναι νωρίς για χαμηλές σταθερά θερμοκρασίες. Βροχή, βροχή στην πόλη τις τελευταίες δύο ημέρες και να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτός ο καιρός. Είναι ο κατάλληλος πάντως για καναπέ, έτσι κουβερτάκι light. Είναι αυτό το κουβερτάκι το πικέ και cocooning διάθεση. Πάμε παρέα μέχρι τις 8. Εννοείται πως ο Galaxy 92 είναι στην παρέα σας, είτε πιο δυνατά είτε πιο χαμηλά. Εδώ σας αποσυμπιέζουμε, σας ταξιδεύουμε, σας θυμίζουμε αγαπημένα τραγούδια. Στην παρέα σας μέχρι τις 8, ο Θοδωρής Γιαννόπουλος.

Berlin και Take My Breath Away στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Τι κόσμημα είναι οι αφίσες του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Πείτε μου, καθαρές, παραμυθένιες, με μια ωραία, κρυφή θηλυκότητα από το χέρι ενός αγαπημένου παιδιού των οικαστικών, της Σοφίας Ροζάκη, είναι πραγματικά χάρμα οφθαλμών. Το ελληνικό σινεμά βρίσκεται στο επίκεντρο του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο θυμίζω θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου με δεκάδες ταινίες, ειδικές προβολές, αφιερώματα και ανεξάρτητα βραβεία. Για τη συνέχεια έρχεται ο Sting, αυτό είναι το Englishman in New York.

0: Διαφημίσεις.
1: Have you met Kiko?
2: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα.
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
11: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

από Σπαντάου Μπαλέ στον Galaxy στους 92 ακριβώς, πλησιάζοντας σιγά σιγά στις 8, νομίζω πως το επόμενο σύντομο προθετικό μήνυμα έρχεται και δένει μια χαρά. Γιατί για κάθε ξενύχτη υπάρχει και ένας λόγος, έξοδος, δουλειά, gaming, σειρά που έγινε άλλο ένα επεισόδιο και τώρα υπάρχει και ένας λόγος για Mac. Mac Value Night που σημαίνει τι? Από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί, δύο από Mac Double και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6 ευρώ και 95 λεπτά. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Teddy Swims για τη συνέχεια.

0: Διαφημίσεις.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
1: Καταλάβατε? B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Bulls επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson.

0: Στα Δικαστούρκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Αντιτόριο. Στα Δικαστούρκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στα Δικαστούρκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στα Δικαστούρκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αντιτόριο. Προπόληση more.com.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Υπάρχει ένα φεστιβάλ φαλάκρας, να το πω έτσι, που γίνεται στο Glendale της Καλιφόρνια και πηγαίνουν εκεί οι φαλακροί συνάδελφοι και τα ακούνε μουσική, πίνουν μπύρες, λένε για τα δικά τους, λέει τι γίνεται εσύ με το μαλλί, πώς τα πας, τι βάζεις, τι σαμπουάν βάζεις και τέτοια. Ξέρετε, αυτά τα αστεία που μας λέτε εμάς και καμιά φορά πρέπει να γελάμε από ευγένεια. Επίσης εκεί πέρα πάνε διάφοροι και ξυρίζονται για, πώς το λένε, για προσένδειξη συμπαράστασης. Δηλαδή πηγαίνουν, έχουν ειδικούς κουρείς. Έχουν κουρείς, εν πάση περιπτώσει, με την ψηλή. Πώς παίρναν τους τεντιμπόιδες παλιά. Θα πάω κι εγώ στη γιορτή αυτή της καράφλας Glendale της Καλιφόρνια. Μπράβο στα παιδιά, να κάνουμε και μια ελληνική εδώ. Να την κάνουμε στο όρος φαλακρό. Θα ταιριάζει.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρής Γιαννόπουλος, που αλλού στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, το διωράκι της ημέρας που σας αποσυμπιέσουμε. Είτε είστε στο δρόμο και επιστρέφετε σπίτι, είτε έχετε φτάσει ήδη σπίτι, είτε έχετε ξεμείνει στο γραφείο, εδώ το δίωρο είναι σταθερό. Ταξίδι, αποσυμπίεση, ενθύμηση. Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6 και πάλι εδώ. Πολλά πολλά φιλιά.

0: Διαφημίσεις.
1: Και τώρα το contouring.
2: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
9: Πήγε στον Κασιμάτι.
8: Έχει έπιπλα γραφείου.
9: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
3: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
4: Πού με πας χωρίς να μου λες?
5: Θα δεις, σε λίγο.
4: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
5: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
4: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
3: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
2: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
7: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
6: Και τώρα τι κάνουμε?
7: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επιπλά με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επιπλά Κασιμάτης.
8: Το ξυπνητήρι του Γκάλαξη.
9: Καλημέρα.
10: Ναι, ποιος είναι?
11: Εδώ ετοιμάζω τα παιδιά για το σχολείο.
8: Δύσκολο ξύπνημα, τέλος.
11: Καλημέρα.
9: Μήπως κατάλαβες από πού σε τηλεφωνώ?
11: Νομίζω από τον Galaxy.
9: Ναι! Τι είσαι, ψυχίατρος?
10: Όχι, δεν είμαι ψυχίατρος. Μεσή της αστικών συμβάσεων είμαι.
8: Κάθε πρωί ο Galaxy 92 σου λέει καλημέρα με ένα λαχταριστό δώρο.
11: Α, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
8: Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
12: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
4: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Bulls επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson.

0: ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
1: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
0: Τι λένε δηλαδή?
1: Βάλτε μας σπίτι σας.
0: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
1: Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Ο θάνατος και η κόρη, το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Διαφημίσεις.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Move Umbrella, η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Move Umbrella σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Με μια Move Umbrella εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
7: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Οικογένεια Adams, το musical.
7: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
4: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τι πάθατε, είστε καλά?
9: Ο καναπές!
8: Τι ο καναπές?
9: Δεν είναι Chesterfield.
8: Είναι η μάζινα μπλε.
10: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
11: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
12: Να τρώτε, λέει, κρέατα λατύπου κοτόπουλο, αυγά, κολοκυθόσπορους και ρεβίθια. Ως καλές πηγές πρωτεΐνης και ψευδαργύρου. Εντάξει, άμα τα φάμε όλα αυτά, έχουν χορτάσει ήδη. Αλλά προφανώς προσπαθούν οι διαιτολόγοι να μας στρέψουν από το πιτόγυρο στις φυτικές ίνες. Γενικά, αν τρως καλά, έχεις και καλύτερο ανοσοποιητικό. Τώρα, αν τρως, λες και είσαι φοιτητής, πίτσες, μακαρονάδες και σουβλάκια, είναι λίγο δύσκολο. Το λέω αυτό γιατί χθες το βράδυ χτύπησε ένα βρώμικο μετά το. Χτύπησε ένα μπουρίτο. Έτσι, ένα light. Είχε μέσα μόνο κοτόπουλο, ρύζι, 800 σως και ήταν ένα τόσο, ήταν ένα πράγμα σαν τζουβάλι. Και μετά βγαίνω στο ραδιόφωνο και λέω τι να τρώτε. Κατάλαβες, αυτός είμαι.
11: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
13: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Διαφημίσεις.
1: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
2: Έκθεση.
1: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
2: Age of Content.
1: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
2: Oracle.
1: Ρόμπερτ Άικ.
2: Ιδίποδας.
1: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
2: Συζήτηση.
1: Ρωμαίο Καστελούτσι.
2: Φάουστ.
1: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
2: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
1: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
2: Λάγκλες.
1: Νίκος Καραθάνος.
2: Έπος.
1: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Το ξυπνητήρι του Galaxy.
6: Καλημέρα.
7: Ναι, ποιος είναι?
8: Εδώ ετοιμάζω τα παιδιά για το σχολείο.
5: Δύσκολο ξύπνημα, τέλος.
8: Καλημέρα.
6: Μήπως κατάλαβες από πού σε τηλεφωνώ?
8: Νομίζω από τον Galaxy.
5: Ναι!
6: Τι είσαι, ψυχίατρος?
7: Όχι, δεν είμαι ψυχίατρος. Μεσίτης αστικών συμβάσεων είμαι.
5: Κάθε πρωί ο Galaxy 92 σου λέει καλημέρα με ένα λαχταριστό δώρο.
8: Α, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
5: Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
2: τι?
1: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Διαφημίσεις. Ό,τι έχω είναι δικό σου.
1: Και ο καναπές Chesterfield.
0: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
1: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
3: Κάνουν πάρτι σε γυμναστήρια, λέει. Έχει γίνει τη μόδα στην Αγγλία. Νομίζω έχει γίνει και στην Ελλάδα κάπου. Ή έβλεπα κάτι πάρτι που κάνουν σε κάτι τυροπιτάδικα, κάτι καφέ. Γιατί πλέον τα παιδιά δεν βγαίνουν το βράδυ. Δεν βγαίνουν, δεν πίνουν, δεν ξενυχτάνε. Από μια άποψη του ζηλεύω κιόλα. Γιατί σκέφτομαι πόσες ώρες έχουμε χάσει από τη ζωή μας εμείς οι παλιότεροι που βγαίναμε και γυρνούσαμε πρωί, ας πούμε, μεθυσμένοι δετάλια. Και τώρα πάνε αυτοί στα γυμναστήριά τους, ωραία. Χτυπιούνται εκεί, βάζουν DJ, λέει, στο Νότιγχαμ. Έχουν κάνει ένα πάρτι, αλλά λέει χωρίς αλκοόλ μέσα. Φαντάζεσαι να είχαν αλκοόλ και γυμναστήριο μαζί. Θα είχαν θύματα. Και χτυπάνε και καμιά κάψη, κάνουν καμιά αυτό, κάνουν μια έλξη, πώς τα λένε αυτά, κοπηλατική κτλ. Έχουν DJ κανονικό και έχουν ενεργειακά ποτά.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music. Shine bright like a diamond.

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Locker.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.